0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

μητέρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβρένιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Most of the victims are civilians.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
0: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: εγώ.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντί μου η πανέμορφη Ζουζουνά την Ισταγμενούλα Μαρία Λιαδάκη, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα και από μένα, όπως τα λέει, είναι και Ζουζουνάτη και η Ισταγμενούλα.

0: εμένα. Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Ρώτα από Γιώργο Σαμπάνη. Ακούσαμε και εμείς ρωτάμε τον Γιάννη τον Καπνίδη τι καιρό θα κάνει σήμερα. Παρέα εννοείται πάντα με κλιματολότζικ που προσφέρει το δελτίο του καιρού καθημερινά και προσφέρει και το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο, στο σπίτι, στο εξοχικό με 30 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα πάτε, εκεί θα τους βρείτε και θα σας τα πούν όλα αναλυτικά.
1: Αναλυτικά λοιπόν θα σας τα πούνε όλα και αναλυτικά θα σας πω και εγώ ότι σήμερα θα έχουμε συννεφιές και περιμένουμε και βροχούλα. 45% λέει πιθανότητα για βροχή και σήμερα. Επομένως να είστε προετοιμασμένοι. 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 20 η ελάχιστη, ομπρελίτσα στη τζάντα και βλέποντας και κάνοντας.
0: Συννεφιές, συννεφιές, όταν δεν σε βλέπω έχω και φιές. Εμείς θα πάμε σε Dido και Here With Me, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι στη λίστα μας. Αλλιώς θα σας το έβαζα έτσι πρωί-πρωί να τα λκαδιάσουμε.

0: Αλήθεια τώρα. Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι μου ήρθε να φιλήσω στο βρουλάκι, αυτό που κάναμε παλιά. Που λέμε αλήθεια τώρα, στο πόσο.
1: Έτσι, κάνεις, ναι, είναι.
0: Και έκανε και το από πάνω.
1: Ναι, και κόμπο στο κεφάλι,
0: μπράβο,
1: βέβαια. Που αυτό. Το γύρω-γύρω στο πρόσωπο και κόμπο στο κεφάλι. Και εγώ το έκανα, βέβαια. Ήταν βαρύ όρκο.
0: Πολύ βαρύ. Τι σήμαινε αυτό τώρα εκεί.
1: Τι σήμαινε ποιο, τι εννοεί.
0: Το αυτό, το κόμπο στο κεφάλι και που το φιλούσε.
1: Ξέρω
0: και
1: εγώ τι. Ότι... είμαι βαρύ όρκο.
0: Πολύ βαρύ. Τι σήμαινε αυτό τώρα εκεί.
1: Τι σήμαινε ποιο, τι εννοεί.
0: Το αυτό, το κόμπο στο κεφάλι και που το φιλούσε.
1: Ξέρω και εγώ τι. Ότι το έχω δέσει τελείω. Είναι δεμένο κόμπο.
0: Τώρα το έβγαλε.

0: και άλλες παραστάσεις εδώ στο Ηράκλειο. Και έχασα όμως και το Ριφιφί. Αλλά και κέρδισα στην πρόβα. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Θα θέλω να το δω το επεισόδιο που έχασα χθες.
1: Να το δεις, να το δεις.
0: Λοιπόν, μετά τη μουρμούρα την πρωινή έτσι του Γιάννη του Καπνίδη, θα πάμε σε The Cars και Drive και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
2: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει.

0: Και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Στέλιο Ρόκο ακούσαμε, είμαι δικό σου και κάπως έτσι πρέπει και εμείς να μιλάμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης συμβαίνει τώρα στο Ηράκλειο. Έχει ξεκινήσει από Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί έως την Κυριακή 4 Οκτώβρη. Έχουμε άπειρο χρόνο για να πάμε να συμμετέχουμε και εμείς στο Πάρκο Γεωργιάδη που φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοήθεια του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα, πολλά ακόμη αντικείμενα. Περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία και με τον τρόπο αυτό να στηρίξουμε όλοι μας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Πάρκο Γεωργιάδη κάθε μέρα 9 το πρωί με 8 το βράδυ. Μην το ξεχνάτε.
1: Πάμε για Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Σήμερα είναι Τεταρτούλα, οπότε έχουμε φορέσει έτσι την όρεξή μας, έχουμε πάρει το πρώτο καφεδάκι της ημέρας και συνεχίζουμε δυναμικά από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και μέσω love1028.gr, ενώ το στούντιό μας βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, Καψής Αστόρια, στο πιο υπέροχο σημείο του κόσμου, με το πιο υπέροχο στούντιο του κόσμου, Μαρία Λιαδά και Γιάννης Καπνίδης κάθε πρωί μαζί.

0: Είσαι εντελώς βλαμμένη. Δηλαδή θέλω να το πω πρωινό, θα πω ότι λέει παιδιά. Λέγαμε για τον καφέ που μου λέει ότι τόσες μέρες δεν έπινα καφέ, δεν έπινα καφέ γιατί είχα την ασθένεια, ήθελα να το αποφύγω κτλ. Τη λέω εγώ να σου πω την αλήθεια. Ίσως να είναι και μια ευκαιρία να το κόψουμε, Μαρία. Τη λέω να σταματήσουμε λίγο να πίνουμε καφέ.
1: Μα,
0: να το μειώσουμε.
1: Μα να σα ρωτήσω
0: και τι τη λέω.
1: Δηλαδή περίμενε, όλο το. Έχω να πιω καφέ 5 μέρες και λέω βρε Γιάννη, πω με αυτή την κολοίωση δεν έχω πιει καφέ, α πούμε. Πω και έρχεται ο πρώτο καφέ τη ημέρα και τον μυρίζω και είμαι σε φάση. Πω Γιάννη, δεν το πιστεύω καφέ.
0: Και τη λέω ίσω να ήταν και μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, τόσο καιρό το κόψει και είναι και να τη συμπαρασταθώ και εγώ να το κόψω και εγώ να το μειώσω.
1: Δηλαδή πίνω καφέ μετά 5 μέρες συμπαράσταση.
0: Και τη λέω, τον ζηλεύω τον Βαγγέλη, τον Πανάσια εδώ, τον συνάδελφό μα, τον ζηλεύω που δεν πίνει καφέ και έχει αυτό έτσι το πιο ήπιο. Γιατί φαίνεται ο άνθρωπο που δεν πίνει καφέ είναι πιο ήρεμο, πιο. Είναι αλλιώ, ρε παιδιά. Ναι, μου λέει, αλλά μην ξεχνά ότι εσύ έχει μαλλιά. Και λέω, κοίτα να δει πώ το βλέπει.
1: Του πήγα να τον παρηγορήσω το Γιάννη.
0: Δεν μπορώ.
1: Μπορεί να πίνει καφέ, αλλά. Μπορεί να σου φύγουν τα μαλλιά.
0: Μα ακούει και να του πέσουν και τελευταίε τρίχε που μπορεί να έχει.
1: Τον αγαπάμε.
0: Είναι ο πρώτο, ο ένα και μοναδικό μα. Τελείωσε ο Βαγγέλη ο Πανάσιο. Τεράστια αγάπη του έχω και τεράστια εκτίμηση σαν άνθρωπο του έχω. Αλλά, Βαγγέλη μου, εγώ έχω μαλλιά και εσύ δεν έχει, ξέρει.
1: Και νιάνια.
0: Ναι.
1: Πρωί-πρωί στον κόσμο, Παναγίτσα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 4.
2: Hey, Mr. DJ.
0: Νούμερο 3.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Μη, τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Αγάπη, τρέξε!
12: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
11: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
13: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
14: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
13: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψης Αστόρια.
13: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
14: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλημέρα! Τεταρτούλα, 23 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου για να αγαπήσεις και πίνουμε παρέα καφεδάκι, ξυπνάμε, τεντωνόμαστε και ξεκινάει η μέρα μας ωραία.
5: Καλημέρα στα ζουζουνάκια του Love Radio, καλημέρα!

0: λυσούλες και μοναχική καρδιά. Και είτε είστε μοναχικοί είτε είστε με παρέα, θέλετε την κατάλληλη θερμοκρασία. Οπότε καλείτε Climatologic και μπαίνετε και στο climatologic.gr για να δείτε όλες τις επιλογές σε ψύξη και θέρμανση. Τώρα σιγά σιγά αγωνόμαστε για τη θέρμανση, εκεί που έχει πάει και το πετρέλαιο.
1: Άστο που έχει πάει και το πετρέλαιο. Αλλά σας είπα ότι αν κάνετε την αλλαγή στην Climatologic και βάλετε super έτσι, τεχνολογικά συστήματα, θα ρίξετε πάρα πολύ το λογαριασμό. Εγώ από τότε που το έκανα και δεν είχε ακριβήνει και ακόμα το πετρέλαιο. Μέσα σε 6 μήνες είχα κάνει απόσβεση στη διαφορά του ρεύματος, το κόστος της αντλίας θερμότητας. Φανταστείτε τώρα που έχει ακριβήνει πόσο γρήγορα θα κάνετε απόσβεση. Πολύ πολύ προσοχή λοιπόν, θα σας σώσει. Σήμερα 25 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία, 20 βαθμούς ελάχιστη. Περιμένουμε βροχές. Οπότε και δεν ξέρουμε και τι ώρα, μέρα κτλ. Είναι λίγο τα πράγματα, ξέρετε πώς είναι ρευστά και πώς είναι.
0: Ρευστά, έτσι, οπότε μην είστε. Θα βρέξει, δεν
1: ό,τι
0: θα μας
1: θέλει
0: αυτό.
1: Και ό,τι του ήρθει, θα κάνει, θα μας πει κιόλας. Οπότε ναι, έχετε την ομπρελίτσα σας εσείς μαζί και όσοι είστε σε αυτοκίνητο, προσοχή στα φαναρίσματα ή οι βρεχμένοι δρόμοι γλιστράνε αρκετά.
0: Αχ, τι ακούμε τελευταία και αυτές τις μέρες. Πραγματικά δεν υπάρχει. Ελπίζω να βγει αλήθεια για αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο τον αγαπάμε όλοι και τον έχουμε αγαπήσει υπερβολικά πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα Γιώργο Μαζονάκη και ένα τραγούδι το οποίο αγαπάμε και αγαπάτε. Το σιγοτραγουδάμε, το σιγοτραγουδάτε και σκεφτόμαστε. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ότι ξεπερνάμε Μαζονάκη με Μαζονάκη. Στο ζητάτε, οπότε πάμε να το απολαύσουμε παρέα χωρίς πολλά λόγια.

0: Beautiful Things και Benson Boone εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θα σας πω κάτι ωραίο. Θα σας πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος και η Πολυξένη.
1: Τι ωραία ονόματα. Εγώ έχω φίλη Πολυξένη, είναι στην Καβάλα, είναι από το χωριό μου η Ξένια. Να πολλά πολλά χρόνια πολλά να τη στείλω.
0: Χρόνια πολλά,
1: και
0: Ξένια
1: στη μαμά της την Ευγενία, πολλά πολλά φιλιά σε όλη
0: να
1: την οικογένεια. Είναι
0: την
1: μια υπέροχη οικογένεια, ναι, και σπούδασε και εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, βέβαια.
0: Μπράβο της. Έχω και πετείους, Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Θέλω να μάθω πάρα πολύ νοηματική,
1: Νοηματική.
0: Πάρα πολύ θέλω.
1: Να σε στείλουμε σε σχολείο.
0: Να με στείλετε. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ωραίο.
0: Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.
1: Καλέ, πόσα πράγματα σήμερα. Χαμός, σε μία μέρα.
0: 23 Σεπτέμβρη. Πολύ. Και είναι και η σημερία. Σήμερα.
1: Ναι.
0: 23 Σεπτέμβρη, βέβαια.
1: 23-21 νόμιζα ήταν.
0: Έχω την εντύπωση 23. Θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Να τα δούμε, βέβαια, βέβαια. Εγώ θα σας πω ότι όποιος και αν γιορτάζει, να του στείλετε την ανθοδέσμη του από το Ανθοπολείο Χέβεν. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρα, είδη δώρων, ανθοδέσμες. Όλα θα τα βρείτε εκεί για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής και για εταιρικά event. Βρείτε το Heaven Ανθοπολείο στο Ελευθερού Βενιζέλου 83 ή καλέστε το 2810-824-970, γιατί στο Heaven Events κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση.
0: Και εμείς αξίζουμε να ξέρουμε πότε έχουμε σημερία. 23 έχει τελικά.
1: 23
0: δεν
1: είναι.
0: 21, 22, 23 είναι.
1: 23 είναι.
0: 23 είναι. 23 είναι. 21 ήταν προχθές.
1: Αυτό.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
7: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα.

0: εδώ είμαστε, The Fate of Ophelia, και τη μοίρα μας πολλές φορές την ορίζουμε εμείς, γι' αυτό και θέλουμε τα καλύτερα για να έχουμε τα εφόδια, για να έχουμε μια ζωή έτσι όπως ακριβώς την ονειρευόμαστε. Πάμε λοιπόν μέχρι τα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου, που η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινά από την πρώτη λυκείου με τριετή κύκλο σπουδών, ενώ υπάρχουν εξειδικευμένα τμήματα για ΕΠΑΛ, γυμνάσιο και πρότυπα γυμνάσια με καθηγητές πάρα πολύ έμπειρους, εξατομικευμένη καθοδήγηση και ανθρώπους που είναι πάντα δίπλα στα παιδιά μας. Διακρότημα Ηρακλείου σε τρία σημεία στην πόλη, Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και να πούμε και μπράβο και συγχαρητήρια, διότι το Διακρότημα Ηρακλείου πήρε και το πρώτο βραβείο σαν πρότυπο κέντρο και σε αριθμό μαθητών, έτσι. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και πάμε να δούμε τα ιστορικά γεγονότα της ημέρας.
1: Πάμε να δούμε τα ιστορικά γεγονότα της ημέρας. 1821, η Τριπολιτσά, η Τρίπολη, η σημερινή, πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1863, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα.

0: 1942, μαύρη μέρα, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και καταργούνται οι προηγούμενοι νόμοι. Και το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχτούν φούσκες και θα γίνει όλη αυτή η οικονομική καταστροφή που τη θυμόμαστε όλοι όσοι ήμασταν τότε έτσι, σε ενήλικη ζωή, το 99.
1: Σκοτεινά πράγματα. Βέβαια. Θάλασσά μου σκοτεινή έρχεται και από Νίκο Πορτοκάλο.
2: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: Save your tears, γονείς. Μην ανησυχείτε, εσείς που ψάχνετε για λίστες και για σχολικά. Κρατήστε τα δάκρυα για κάτι άλλο. Σας έχουμε εμείς λύση. Βγαίνετε χαρταετό Δεδάλου 11 στο κέντρο της πόλης και εκεί βρίσκετε τα πάντα για τη λίστα και τα παιδιά σας και πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και αν έχετε πάρει την τσάντα σας από το βιβλιοπωλείο Χαρταετός, 10% έκπτωση σε όλη τη λίστα. Εάν κάνετε αγορές άνω του 30 ευρώ, μπαίνετε σε κλήρωση για 3 εκατοστά ευρώ δώρο επιταγές στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Και σήμερα στους μεγαλύτερους, θα σας έλεγα, επειδή είναι ακριβώς η ημέρα που έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέα Σίδηδο Σωτηρίου, το 2004 τη χάσαμε και έφυγε από τη ζωή. Θα σας έλεγα να ψάξετε και τα βιβλία της από σταματωμένα χώματα. Τόσο όμορφη η γραφή της Σίδηδο Σωτηρίου. Μιλάει για τις χαμένες πατρίδες με έναν υπέροχο τρόπο. Θα σας έλεγα λοιπόν και εσείς οι μεγαλύτεροι να πάρετε το βιβλίο σας από το Χαρταετό. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ούτως ή άλλως τα πάντα βρίσκονται εκεί.
0: Πάμε σε Δανάη και καλό και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και να είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε για να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο στο βροχερό Ηράκλειο. Αλλά είναι ένα αυτοκίνητο πόλης και είναι μαθημένο
1: πολύ
0: σε όλα αυτά.
1: Πολύ μου αρέσει τώρα αυτό.
0: Βέβαια, ξέρεις. Ξεκίνησαν οι βροχές. Το είπες, παιδί μου, και εσύ, ότι θα είναι έτσι η σημερία, η σομέρια,
1: μα
0: η σημερία.
1: Είναι το σωστό. Όλα τα καλά. Πρώτο βρόχιο το Σεπτέμβριο, όταν πρέπει.
0: Και τα δευτεροβρόχια, μη σου πω.
1: Πάλι χρονιές βλέπαμε Νοέμβρη.
0: Α, εκεί και Χριστούγεννα πιάναμε και δεν βλέπαμε, ναι, ήμασταν σαν να Έτσι γινόμαστε.
1: Μ' αρέσει γιατί σε κριτήκαρα, σωστά.
0: Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, αυτή τη φορά λοιπόν θα πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και όφελος 5.600 ευρώ από την αγορά του. Μόλις 17.900 ευρώ ξεκινάει η τιμή για την Urban Range έκδοση. Επομένως, σπεύσατε στην Εμμανουήλ Βενέρης για ένα test drive. 28 10 3 15 800 είναι το τηλέφωνο. Κλείστε ραντεβού να δείτε τι θα πει αληθινή ηλεκτροκίνηση.
1: Και εδώ ακούστε τι θα πει αληθινή κίνηση.
2: Love Traffic.
1: Τώρα καταλαβαίνετε ότι λόγω της βροχής έχουν πάρει όλα τα αμάξια μας, οπότε είναι λίγο δύσκολη η κίνηση και η μετακίνηση στους δρόμους της Ηρακλείου. Σε εξόδους Εθνικής και οι δρόμοι που οδηγούν προς αυτούς είναι αρκετά μποτιλιαρισμένοι, λεωφόρος 62 Μαρτύρων, αλλά και στον Άγιο Γιάννη Χωστό θα συναντήσουμε κίνηση, Κνωσού και Παπαναστασίου. Και οι δρόμοι που οδηγούν προς την έξοδο είναι αρκετά φραγμένοι, ενώ και στην βιομηχανική περιοχή αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Κοντά στο αεροδρόμιο επίσης έχουμε δυσκολίες, ενώ τα έργα έχουν μεταφερθεί πιο κοντά μας. Εκεί στον ΒΟΑΚ, που είναι τα γνωστά έργα που μας ταλαιπωρούν. Πριν τον Καρτερό έχουν ξεκινήσει δυσκολίες, αλλά μετά από ένα σημείο χαλαρώνει το πράγμα. Η παραλιακή ανοιχτή 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης,
5: Αντώνης Ρέμος,
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
9: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
10: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Πλατάκης, με 35 χρόνια
5: χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
12: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
6: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
12: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράφτους, αλαμπερίζου, ζουνάτη, τέλεια Μαρία Λιαδάκη.
1: Τι είναι αυτό που έχεις κάνει εδώ?
0: Ωραίο είναι story.
1: Ακούω που λέτε ο Γιάννης Καπνίδης σας ανέφερε στην ιστορία του και βλέπω δύο κεφάλια σε ένα ουρανό κόκκινο, λάβει εκεί πέρα.
0: Μόνο όταν θα μας αποκεφαλίσει το αφεντικό με αυτά που κάνουμε, έτσι θα μας κρεμάσει. Να,
1: σαν έκτοτη άγγελη ένα πράγμα, το Οικονομόπουλο από εκεί εμπνεύστηκες.
0: Πολύ πολύ.
1: Χαμούλης.
18: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Υγρασία μέσα, Γιάννη μου. Και εσύ στη μέση να αναρωτιέσαι, ζεις σε σπίτι ή σε θερμοκήπιο? Οπότε έρχεται η Climatologic και σου λέει: έχω τους αφιγραντήρες μου, έλα πάρ τους. Κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εποχή από το 1996. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα τους βρούμε, 5 μέτρα από τον κόμβο της άνοδου προς το Γάζι, 2810-254-222 και το τηλέφωνο. Καλημέρα σε όλους και ένα φιλί στην Αρετούσα να στείλω.
1: Καλημέρα λοιπόν και από εμένα. Το Ηράκλειο σήμερα ξύπνησε με δυνατή βροχή. Ο καιρός είναι άστατος, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια του νησιού. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα, εντονότερα τώρα τις πρωινές ώρες. Δηλαδή, όσο πάει και θα βλέπουμε τον καιρό να ηρεμεί. Οπότε σήμερα ομπρέλα οπωσδήποτε, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, γιατί η άσφαλτος είναι αρκετά γλιστερή. Η καλή είδηση είναι ότι το απόγευμα θα έχουμε σταδιακή βελτίωση του φαινομένου και τα δυτικά θα καθαρίσουν πρώτα από όλα. Η θερμοκρασία μέχρι τους 25 Κελσίου, το βράδυ 20, και είναι αυτό που λέει η Μαρία, ότι ναι, μεν θα έχουμε θερμοκρασίες πολύ normal, αλλά αυτή η υγρασία θα κάνει λίγο την κατάσταση πιο δύσκολη. Εντάξει,
0: ναι,
1: αφιγραντήρες, παιδιά,
0: Climatologic,
1: βέβαια.
0: So easy. Την κάνει, κατάλαβες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ολίβια Ντίν, λοιπόν, όπως καταλάβατε, και So Easy, ακούμε τώρα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Δεν προλάβαμε να το πούμε το γεια που θέλαμε. Του συγκεκριμένου ανθρώπου.
2: Όπως θέλαμε δεν ήταν. Σίγουρα.
1: Πιάνει με πιάνει μία στεναχώρια κάθε φορά που ακούμε ζωνάκι, αλλά θέλω να ακούω κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Σας πιάνει και εσάς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Θα διασταυρωθούν όλα, θα μάθουμε τι έγινε, τραβάμε τα μαλλιά μας, σηκώνονται ορθά και κάπως έτσι με τα τεκτενόμενα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ελπίζουμε να αναπαυθεί εκεί που είναι τουλάχιστον και να μην τον ενοχλεί τίποτα και κανείς.
2: Λοιπόν, εδώ βλέπω διάφορα που έχουν γίνει. Είμαστε το πρωτοπόροι εδώ στην Κρήτη, από ό,τι φαίνεται, στο φαινόμενο αυτό των μη ειδικών για την αισθητική που κάνουν.
1: Του ό,τι πουλήσει είσαι.
2: Του ό,τι πουλήσει είσαι. Βλέπω εδώ βέβαια πάρα πολλά πράγματα και να πω ένα τεράστιο πράγμα στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου που ασχολείται με το θέμα. Επιτέλους μετά από τόσο καιρό, γιατί τώρα γίνανε και καταγγελίες. Και μπράβο, ακόμα και τώρα δεν είναι ποτέ αργά. Για τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου Ηρακλείου, λέω, που το έχει βάλει σκοπό, από ό,τι φαίνεται, να τελειώνει με όλη αυτή την κατάσταση και όλο το Συμβούλιο ασχολείται του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Είχαμε εκ την ιατρό να χτυπάει μπότοξ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Τι άλλο θα ακούσω, δεν μπορώ. Ή μια κυρία εδώ.
1: Ήταν κτηνώδες μπότοξ.
2: Έτσι ήταν, πώς το λέγει ο Ψινάκη, τσιμέντωσέ το.
1: Αυτό.
2: Τσιμέντωσέ το, το τσιμέντωσε.
1: Δεν τα άκουσε
2: και αυτό. Αν θέλετε και εσάς να γίνετε, είναι αυτό που λένε, θες να γίνεις λίγο πιο σκυλομούρα. Δεν ήθελα να το πω στον αέρα αυτό, αλλά ναι, θα πας στον κτηνίατρο να σου κάνει μπότοξ. Μα δε σε κόβει, κοπέλα μου. Στον κτηνίατρο, ναι, ήταν λέει πάρα πολύ. Καλός. Δηλαδή θα είχα να λέω.
1: Μπορεί
2: ατάκες,
1: να είχε ταλέντο, Γιάννη.
2: Δεν αμφισβητώ ότι είχε ταλέντο. Άδεια δεν είχε. Και επιτέλους πρέπει να είμαστε λίγο της νομιμότητας. Εδώ βλέπω μία κυρία η οποία ξένη, δεν είναι Ελληνίδα, από ό,τι φαίνεται.
1: Από τα Χανιά μία οδοντίατρος.
2: Ναι, η οδοντίατρη μπότοξ είναι πάρα πολύ μάστ.
1: Όχι, κάτι άλλο έκανε. Υδροθεραπείες.
2: Υδροθεραπεία. Α, η οδοντίατρος. Ναι, το βίντεο το έχει δει. Εκεί να δει το περιγράφει και σου δείχνει ακριβώς και το αποτέλεσμα της υδροθεραπείας τι βγαίνει. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Και βλέπω εδώ μια κυρία η οποία δεν είναι.
1: Είναι και πρωί να έχουμε πιει καφέ, μη μας.
2: Εδώ δείχνουν τον Batchelor Booster, δείχνουν εδώ πέρα, που είναι για τα χίλια το booster. Αυτό βέβαια δεν είναι υαλουρονικό χιλιόν ενέσιμο, το συγκεκριμένο.
1: Μπορεί, τι είναι
2: δηλαδή,
1: αυτό, καλέ,
2: κυκλοφορεί και στα κέντρα αισθητικής, εμείς δεν το έχουμε. Ένα booster για χίλια,
1: ναι,
2: που έχει υαλουρονικό, αλλά είναι επιφανειακό. Δηλαδή δεν είναι σύριγγα που βάζεις εσωτερικά
1: αυτό
2: booster.
1: Αυτό ποιο το κάνει.
2: Είναι μια κυρία εδώ, την οποία την ψάχνουν, ότι κάνει ενέσιμο
1: είναι,
2: booster. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει άδεια ούτε κέντρο και πηγαίνει σε σπίτια. Το συγκεκριμένο, λοιπόν.
1: Από τα οικιακά.
2: Ναι, γίνεται και σε κέντρα αισθητικής. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Εμείς δεν το έχουμε συγκεκριμένα, αλλά πάρα πολλά κέντρα αισθητικής έχουν το συγκεκριμένο προϊόν. Απλά χρειάζεται να είσαι να έχεις άδεια για να κάνεις αυτές. Δεν είναι καν ενέσιμο, δηλαδή, το συγκεκριμένο. Καλά κάνουν όμως και ψάχνουν τα πάντα. Και να πω άλλη μια φορά μπράβο στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου να ψάχνει. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο.
1: Πάμε σε σταβέντο και βιαδά μου για σένα. Και για σένα, μάλλον πρέπει να ψάχνουμε και εμείς το τι γίνεται. Να ψάχνουμε άδειες, να δούμε αν είναι όλα πλαστά, αν είναι κανονικά. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται, δεν ξέρουμε που θα πέσουμε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σε αυτή την ωραία την κοινωνία που είμαστε, βρε. Άιντε, πάμε για σένα.

0: για σένα.
1: Σήμερα λοιπόν ο καιρός για σένα κάνει τα δικά του, έχει τις βροχούλες του, αλλά το νέο Citroën EC3 έχει άλλα σχέδια. 100% ηλεκτρικό, άνετο, μοντέρνο και SUV ο χαρακτήρας του έρχεται να κάνει την καθημερινότητά μας πολύ πιο εύκολη. Όφελος για τον αγοραστή 5.600 τα ευρώ, ενώ για την Urban Range ξεκινά από 17.900. Βροχή έχουμε, αυτοκίνητο έχουμε, πάμε να δούμε τώρα και τι έχουμε στην κίνηση του Ηρακλείου.
2: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και για άγνωστο λόγο για εμάς εδώ στο σταθμό, ένα τεράστιο μπλοκάρισμα υπάρχει επάνω στο ΒΟΑΚ από το ύψος του Αγίου Ιωάννη του Χωστού μέχρι και τη Λεωφόρο Παπαναστασίου, επάνω στο ΒΟΑΚ στην πορεία προς Άγιο Νικόλαο. Οπότε προσοχή, όλη η Κνωσού από τη Γερουλάνου μέχρι και την είσοδο του Ηρακλείου, μια τεράστια κόκκινη γραμμή, πάρα πολύ κίνηση. Λεωφόρος Ιωνίας κίνηση, Λεσμπόκου κίνηση, Κονδυλάκη κίνηση, 62 Μαρτύρων δεν θα το συζητήσω, το έχετε μαντέψει και μόνοι σας, και δρόμος προς αεροδρόμιο με ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά στην πορεία προς αεροδρόμιο. Να πάρετε πτήση, θα σας έλεγα να προτιμήσετε το ΒΟΑΚ, αλλά ούτε και αυτό θα σας σώσει, γιατί έχει μπλοκάρισμα. Δείτε πώς θα πάτε από στενά. 6956-64-1028. Αν υπάρχει κάπου αλλού κίνηση, που αλλού να υπάρχει, στείλτε εδώ να το μεταδώσουμε.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
8: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
1: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
9: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διαίτηση. Αρχιμίδους 12.
10: Νένας Academy.
9: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και επίσης.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και επίσης Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
13: Και αποκλειστικές συναυλίες.

0: Εδώ είμαστε.
1: Θα πεθάνω το γέλιο εγώ σε αυτό, αυτά που διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
1: Η Meta έχει ξεκινήσει έναν καινούριο agent τεχνητής νοημοσύνης, το Muse, ναι, το οποίο θα μας βοηθάει, ναι, και δεν ξέρω και εγώ τι. Και λέει ότι όταν λες τον agent να πραγματοποιήσει μια κλήση, από πίσω από την κλήση λέει μπορεί
0: έχει
1: να υπάρχει.
0: Είναι αθόρυβο.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Από πίσω από την κλήση.
0: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Πείτε μια καλημέρα στον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι ο κύριο Μανώλη, ο Τσιντάρη, ο οποίο είναι εδώ πυλώνα στο καψί σα τώρα. Δεν το συζητάμε. Πολύ σα πάει το πορτοκαλί, κύριε Μανώλη μα. Πάρα πολύ σα πάει.
1: Έτσι, ωραίο.
2: Μαχήκαμε πρωί-πρωί.
1: Όλοι μα, όλοι μα. Εδώ μου σκέψαμε.
2: Πολύ ωραία πρωτοβρόχια.
0: Ωραία δεν είναι τα πρωτοβρόχια, δεν τα αγαπάτε? Και εμείς τα αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Και τα δευτεροβρόχια και τα τριτοβρόχια να βρέχει γενικώς.
0: Τα πολυβρόχια δεν μας αρέσουν, που είναι πάρα πολύ και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Να μαζέψουμε νερό, παιδί μου.
0: Να μαζέψουμε, αλλά έτσι με αυτό το τσίκι τσίκι.
1: Θες λίγο, σημερά εγώ το θες.
0: Το ποιο?
2: Αυτός ο ρυθμός ο καλύτερος.
0: Μπράβο. Έτσι, με αυτό το ρυθμό θέλω.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Έχει
1: Μαρία.
0: Πάρει λαύρο ιδιοκρίτη ρυθμό, κύριε.
2: Έτσι.
0: Η βροχή. Γεια σας, κύριε Μανώλη μας. Γεια σας, την αγάπη μας. Τι μας έλεγε τώρα?
1: Τίποτα, θα σας τα πω μετά. Είναι ολόκληρο θέμα αυτό.
0: Θα
1: έχει πολύ γέλιο.
0: Μετά.
1: Θα σας τα πω μετά, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που γίνεται εδώ και πολύ μ' αρέσει. Θα σας μιλήσω για το Ροδάνθιο το δρόμο. Διότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη, τον αγώνα αυτών που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές 1.000 και 5.000 μέτρων. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Πληροφορίες και συμμετοχές στο 6983-88-1275 και στο 6939-2305-45. Και έρχεται ο Γιώργος Γιαννιάς με ένα τραγούδι που το ακούγαμε, εγώ ήμουνα τύπου 12-13. Μιλάμε και το αφιερώναμε τώρα την ως και είχαμε ζήσει τέτοιους έρωτες που δεν μπορώ να το περιγράψω στα 12 μας τώρα. Είναι βραδιές που...

0: Όλα είναι μπροστά, όπως ακριβώς λέει η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος. Και επειδή όλα είναι μπροστά, αξίζει να δώσουμε τα γερά θεμέλια σε αυτούς που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους και δεν είναι άλλοι από τους μαθητές που θέλουν να βάλουν τα γερά τα θεμέλια για το μέλλον τους. Η σωστή προετοιμασία λοιπόν ξεκινά από νωρίς, στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου. Έχουμε προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινά από την πρώτη λυκείου με οργανωμένο τριετή κύκλο σπουδών. Εξειδικευμένα τμήματα που υπάρχουν για τα επαλόλων των ειδικοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση των μαθητών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο για το πρώτο βραβείο που πήραν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου, ως το πρώτο σε αριθμό μαθητών, αλλά και σαν πρότυπο φροντιστήριο. Και πραγματικά είναι. Σε τρία σημεία λοιπόν στην πόλη μας, Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58, θα τους βρούμε.
1: Και βλέπω εδώ πέρα ένα νέο από τη ΜΕΔΑ. Προσπάθησα να το πω πριν, αλλά μπήκε ο.
0: Μπήκε ο κ. Μανώλης.
1: Ο κύριος Μανώλης, ο αγαπημένος μας, εδώ και εδώ σταμάτησα. Λοιπόν, η ΜΕΔΑ λέει εδώ ότι αναπτύσσει το Muse, που είναι ο δικός της agent τεχνητής νοημοσύνης, που θα μας βοηθάει σε ό,τι χρειαζόμαστε και θα μπορεί να διεκπεραιώνει και εσωτερικές. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει, συγγνώμη, και κλήσεις. Και βλέπω εδώ ότι σε αυτό μπορεί να παρεμβαίνει και human concierge, δηλαδή εργαζόμενος κανονικός άνθρωπος. Και λέω, ρε παιδιά, μήπως όλο αυτό με το AI μας δουλεύουν, μήπως γράφω εγώ, κάνε μου αυτό στο AI και από πίσω είναι.
0: Είναι 5.000 άνθρωποι και τα
1: από πίσω, γράφουν στην Google και τσίκι τσίκι τσίκι μας δίνουν την απάντηση. Ξέρω δηλαδή, ώρες ώρες πραγματικά. Και όλο αυτό λέει ότι είναι. Το θέμα βγήκε προς τα έξω, γιατί υπάρχει ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Σου λέει, εφόσον μου λες ότι υπάρχει μηχάνημα και τα κάνω το μηχάνημα, πώς γίνεται να παρεμβαίνει άνθρωπος και να διεκπεραιώνει αυτό τις κλήσεις. Και άρα κάποιος βλέπει τις κλήσεις. Βλέπει
0: κάτι
1: που παίρνουν
0: γίνεται
1: τηλέφωνο.
0: Εδώ
1: κάτι
0: πέρα.
1: Κάτι υπάρχει από πίσω, Μαρία.
0: Τι
1: εγώ
0: μας κρύβεις, Γουνάντα.
1: Τα έχω πει, Γουνάντα. Όλα αυτά είναι γραμμένα. Τόμο 44 και 45, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Πηγαίνετε να τα δείτε όλα.
0: Θα μας κυνηγήσουν, θα μας πάρουν δουλειές, θα μας πάρουν σάντρες.
1: Σηκωθείτε από διβάνια, κρεβάτια, πολυθρόνες, καναπέδες.

0: Λαμπρέντιο Κρήτης 102,8 και πάμε να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 με απόλυτη οικονομία και στην κατανάλωσή του και στην αγορά του αυτοκινήτου, έως και 5.600 ευρώ το όφελος από την αγορά του. Εμμανουήλης Βενέρης ΑΕ 2810-315-800 είναι το τηλέφωνο που πρέπει να πάρετε για να κλείσετε test drive. Πάμε!
1: Πάμε! Love Traffic. Και πού να πάμε, μην πάμε πουθενά καλύτερα. Όλοι οι δρόμοι σχεδόν είναι κλειστοί. Πραγματικά έχει ένα τεράστιο, μια τεράστια ουρά στον ΒΟΑΚ. Από τον Σταυρωμένο μέχρι Κνωσού, αν μπορείτε, πηγαίνετε από τα στενά πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κάποιο εκεί να μα στείλει ένα μήνυμα να μα πει. Είναι αρκετοί δρόμοι κολλημένοι. Λεωφόρο Ιωνία, Κνωσού, Παπαναστασίου. Οι δρόμοι που οδηγούν προ το κέντρο σιγά σιγά έχουν αρχίσει και γεμίζουν. Και λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Προφανώ η βροχή έχει παραλύσει λίγο τα πάντα. Λεωφόρο Εθνική Αντιστάσεω, αλλά και η Κάρου, μεγάλο το προβληματάκι και εκεί, και εννοείται στον ΒΟΑΚ από πριν τον Καρτερό και σε ένα, μέχρι ένα σημείο είναι αρκετά κολλημένα τα πράγματα. Υπομονή και επιμονή, σίγουρα είστε κάπου κολλημένοι, οπότε στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή φρέντς τοστ με τσουρέκι.
1: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
7: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, είμαι η Μαρία Λιαδάκη και ο Γιάννης Καπνίδης είναι μαζί μου, εννοείται στις επάλξεις και είναι λίγο μετά τις 9, μία ώρα ακόμη μαζί.
0: Μαζί της είμαι στο ίδιο στούντιο, να δείτε, γιατί ποτέ δεν είμαι μαζί της, είμαι πάντα εναντίον της, να το ξέρετε.
1: Δεν ντρέπεσαι.
0: Κάνεις παιδί μου σήματα μετά και δηλαδή νομίζεις και είμαι στην τροχέα νομίζω
1: έκανα
0: πραγματικά.
1: Έκανα σήματα, έκανα love radio.
0: Α, χοροπεντάξει, γιατί
1: έκανα
0: κάτι κοιτούσε, αυτό έκανε, κουνούσε τα χέρια. Τι να πω, καλά το έλεγες το πρωί να μάθεις την νοηματική εσύ.
1: Προκατηλημένος, άκου εκεί τώρα κάτι πράγματα που έχει αναβήσει να σου πει. Πράγματα.

0: Είναι αυτές οι φορές που ο Harry Styles εδώ στο Love Radio Crete στο στούντιο γίνεται Χάρη Μανοβυροστηλάκη. Να τραγουδάει η Μαρία Λιαδάκη, Harry Styles μιλάει.
1: Θα με ήθελε για μπαλετάκι του ο Harry Styles.
0: 100%. Αυτό το υπογράφω κι εγώ.
1: Κάνω τις καλύτερες χορευτικές.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Ναι, είναι,
1: λοιπόν, επίσης σας έχω και πάρα πολύ έτσι ρομαντικά πράγματα, διότι ξεκίνησε η βροχή που είναι ρομαντική.
0: Ρομαντικά, ναι.
1: Αλλά τι δεν είναι ρομαντικό, Γιάννη μου.
0: Τι, η υγρασία και το κρύο, βέβαια.
1: Γιατί είναι ωραίο να στεγνώνεις τα ρούχα μέσα στο σπίτι με τέτοια υγρασία.
0: Έλατε.
1: Τι μπαίνει εκεί, κλιματολότζικα, έρχεται.
0: Κατευθείαν.
1: Αφιγραντήρες, κλιματισμοί. Κλιματισμός, μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης και πολλά πολλά ακόμη από το 1996.
0: Βάλε πληθυντικό, παιδί μου. Κλιματισμοί θα λες. Βάλε πληθυντικό. Οι άνθρωποι έχουν 300 διαφορετικά συστήματα μπορείς να σου φτιάξουν.
1: Έτσι και μια ομάδα.
0: Και θερμο... ναι.
1: Για να σε ενημερώσει αναλυτικά. Λευτέρη Βενιζέλο 106. Μόλις 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Τσακ δεξιά όπως πας προς.
0: Τσακ δεν λες τίποτα. Κάνει και θόρυβο. Λοιπόν, πηγαίνετε και στην κλιματολότζικα, θα τα βρείτε όλα εκεί. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ξυπνήσαμε με δυνατή βροχή σήμερα. Έτσι, στα νότια και στα ανατολικά του νησιού είχαμε βροχές και καταιγίδες. Η ΕΜΗ όμως έχει εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα μόνο για τις πρωινές ώρες. Όπως βλέπετε, σήμερα αρχίζει τώρα και καθαρίζει ο ουρανός. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. 20 βαθμοί η ελάχιστη. Αύριο θα έχουμε ηλιόλουστη τη μέρα, χαμηλότερες όμως θερμοκρασίες. Οπότε να έχετε έτσι το νου σας. Σήμερα κρατήστε την ομπρελίτσα, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Έτσι, εγώ δεν εμπιστεύομαι ποτέ τον καιρό. Μόνο την κλιματολότζικα εμπιστεύομαι.
1: Εμείς εμπιστευόμαστε και κλιματολότζικα, εμπιστευόμαστε εδώ και καψίσα στόρια που έχουμε πάρει το καφεδάκι μας και την καλημέρα μας σε όλους τους ανθρώπους εδώ που μας προσέχουν και μας περιποιούνται ιδιαίτερα. Αλλά και εσείς να πιούμε το καφεδάκι μας και το πρωινό μας στο κέντρο του Ηρακλείου, καψίσα στόρια και εδώ στο υπέροχο Love Cafe μας. Βροχερά, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και αν δεν είναι καθημερινή, αλλά είναι Σαββατοκύριακο, αν έχετε κανονίσει μια βάπτιση και δεν θέλετε να έχετε άγχος, γίνεται μια χαρά. Διότι σας έχουμε το Σμαραγδένιο Όνειρο, τη Σμαράγδα και το φιλικό προσωπικό που αναλαμβάνουν να κάνουν κάθε στιγμή υπέροχη και κάθε σημαντική στιγμή ακόμα πιο όμορφη από τα βαπτιστικά πακέτα. Το στολισμό μέχρι οτιδήποτε θέλετε με πάρα πολύ φροντίδα και προσοχή, αλλά και λεπτομέρεια, διότι αν δείτε πώς αγαπάνε εκεί τα πράγματα που έχουν, τις βαπτίσεις, όλες τις εκδηλώσεις και τι ωραία πράγματα και ποιοτικά υπάρχουν και τεράστια ποικιλία, πραγματικά από τα μαγαζιά που έχουν τη μεγαλύτερη ποικιλία που έχω δει. Το βρίσκει λοιπόν Κατεχάκη 14, αυτό το υπέροχο Σμαραγδένιο Όνειρο, και στο 281-03-33-70 κλείνεις και το ραντεβού σου. Να πούμε καλημέρα και στη Σμαράγδα και σε όλα τα υπέροχα πλάσματα που έχω γνωρίσει εκεί πέρα.
1: Είναι αυτό που συνέβη στον αέρα του δημοσίου. Είδες πως έμεινες κάγκελος.
0: Τι κάνεις, παιδάκι.
1: Έτσι έμεινε και ο Πίρς, ο Πίρς Μόργαν, ο δημοσιογράφος.
0: Δεν πάει καλά, κάγκελο έμεινε. Πρέπει να του κάνω κάτι.
1: Έπαιρνε συνέντευξη σε μια AI ηθοποιό, η οποία ξεκίνησε την ταινία της AI και ξαφνικά στον αέρα δεν την προγραμματίσανε καλά και άρχισε να μιλάει κινέζικα και μείναν όλοι κάγκελο, δεν ξέρανε τι έλεγε.
0: Όπως έμεινες κάγκελο και εσύ.
1: Πετυχημένο δεν
0: είναι. Παίρνουν τις δουλειές μας, παίρνουν τις ρόλους.
1: Λίγο με το AI έτσι, λίγο cool.
0: Μα δεν αντέχω. Λοιπόν,
1: καλά μιλάω κινέζικα, είναι πολύ καλός.
0: Κάτσε λίγο να τον επαναπροσδιορίσω. Επαναφορά εργασιακών ρυθμίσεων, δεν τον βλέπω καλά εκεί απέναντι που κάθε.

0: Mars. I just might. Μην ξεχάσω να καλημερίσω τη Μαρία, τον Παντελή, τον Νίκο και τον Γιάννη που είναι στην Ικάρου και την καλημέρα μου την ιδιαίτερη. Περάσαμε έτσι, πιούμε το καφεδάκι μας το απόγευμα. Πήγα από το κροπολίο τους και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα έχετε, ρε παιδιά. Μπράβο σας, γεια στα χέρια σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρέα με το Citroën EC3 και Emmanuel Veneris ΑΕ που είναι στην παρέα μας και στην ομάδα μας. Τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου, διότι κάπως η βροχή σαν να έχει παραλύσει τα πάντα.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι στο ΒΟΑΚ έχει απελευθερωθεί η κατάσταση, δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές πια και στην παραλιακή είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εκεί στην έξοδο στην 62 Μαρτύρων στο τελευταίο κυκλικό έχει μία αρκετά μεγάλη ουρά και στον Άγιο Ανιτοχωστό, όμως ρέει η κατάσταση σχετικά καλά. Επάνω στην Κνωσού έχουν βελτιωθεί κατά πολύ το θέμα της κίνησης και της συγκέντρωσης αυτοκινήτων και ο δρόμος προς αεροδρόμιο έχει σχετικές καθυστερήσεις, όχι όμως αυτό που βλέπαμε μισή ώρα πριν. Τα πράγματα γενικά στην πόλη πηγαίνουν πολύ καλύτερα. 6-9-56-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού. Στείλτε τα μηνύματά σας αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και

0: φορά.
1: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 και εδώ στο Αστόρια έχουμε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, τους τουρίστες που έρχονται εδώ για να δουν το νησί μας και μας ακούν απ' έξω τώρα. Είναι μια τεράστια παρέα και να πούμε ένα huge welcome to our visitors from Florida, United States. We love you so much. Να το πούμε έτσι στα αγγλικά για να το καταλάβουν.
2: Δεν ήρθε και χόρευε ο άνθρωπος.
1: Βέβαια,
2: τους
1: άρεσε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ με το διακρότη. Με αν θέλετε να βάλετε στους μαθητές γερά θεμέλια για το μέλλον τους, τα παιδιά σας σωστή προετοιμασία ξεκινά από νωρίς και ξεκινά στο διακρότημα. Τα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν τέλεια προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινά ήδη από την πρώτη λυκείου με οργανωμένο τριετή κύκλο σπουδών, ενώ για την τρίτη λυκείου υπάρχουν εντατικά τμήματα έγκαιρη κάλυψη της ύλης και συνεχής επαναλήψεις. Εξειδικευμένα τμήματα υπάρχουν και για ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση των μαθητών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Τρία σημεία διακρότημα στο Ηράκλειο, λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, λεωφόρος Κνωσού 210 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
2: Και έρχεται ένα από τα τραγούδια που δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις, γιατί μόλις ακούσεις το ξεκίνημα ξέρεις τι ακριβώς έρχεται. Έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hits της, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 3 στη Βρετανία και το νούμερο 1 σε αρκετές χώρες. Και έχω και ένα fact, έτσι πίσω από τους δυνατούς στίχους κρύβεται μια αρκετά προσωπική ιστορία. Αυτό το τραγούδι συνδέεται με τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της. Είναι η Anastasia και Left Outside Alone. Ταξιδεύουμε λοιπόν στο μακρινό 2004, δεν είναι και τόσο μακρινό.
1: Όχι, τελικά.

0: Ύμνος. Ύμνος στη γυναίκα του συγκεκριμένο τραγούδι. Πολύ πολύ αγαπάμε, Ουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Τι λατρεύω.
1: Τι λατρεύει, τι λατρεύει. Και θα λατρέψει Σρέκα, έβλεπε εσύ, άρεσε.
0: Ο
1: Πρασινούλη.
0: Πώ δεν μ' άρεσε.
1: Μπράβο, είναι πολύ ωραίο.
0: Μεγαλώνοντας, ναι, μου αρέσουν, ναι, παιδί μου, αυτοί που δεν είναι οι κλασικοί mainstream, οι κουκλάρες, οι μπάρμπι, πεντάμορφες και δεν ξέρω τι.
1: Αυτό ήταν και το μήνυμα των ταινιών Shrek. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό. Οι φίλοι του Shrek έχουν όμως κάθε λόγο να χαμογελούν τώρα, γιατί η DreamWorks ετοιμάζει μια spin-off ταινία. Για το γάιδαρο. Ο γάιδαρο του Shrek, λοιπόν.
0: Τι σημαίνει spin-off ταινία, πες τα ελληνικά.
1: Spin-off θα πει ότι είναι συνδεδεμένη με την κεντρική ταινία. Ναι, και φτιάχνει τη δική του ιστορία.
0: Spin-off λέγεται αυτό.
1: Spin-off, ναι.
0: Κοίταξε τι μαθαίνω πριν.
1: Και τι έμαθε εσύ με τα αγγλικά. Ο γάιδαρο, λοιπόν, του Shrek θα ενσαρκωθεί, η φωνή του θα ενσαρκωθεί και θα είναι κινούμενο σχέδιο, ναι, από τον Eddie Murphy πάλι. Επιστρέφει και ο Eddie Murphy, που ήταν φανταστικό. Και θα γνωρίσουμε την ιστορία, θα είναι origin ταινία, δηλαδή το από πού προέρχεται αυτό ο γάιδαρο, όλη του την ιστορία κτλ. Αυτό το αξιαγάπητο γαϊδουράκι, λοιπόν, θα έχει τη δική του.
0: Το λογικό δέντρο, μάνα, πατέρα, γιαγιά,
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Eddie Murphy επιστρέφει και η DreamWorks το αποκάλυψε ότι έχει ετοιμάσει το
0: και
1: project.
0: Και πώς τα λέγεται η ταινία.
1: Το γαϊδούρι, ξέρω και εγώ πώς τα λέγεται. Γαϊδούρι άλλου του κόσμου. Ναι, ενωθείτε, είναι πολύ ωραίο πάντως.
0: Πω, τώρα που είπα γαϊδουράγκαθο, κάποια στιγμή μία από το χωριό έλεγε να βράζουμε γαϊδουράγκαθο να πίνουμε, δεν θυμάμαι, σε μία πάθηση ήταν αυτή. Δεν ξέρω,
1: για το
0: κάνουν καλό τα γαϊδουράγκαθο.
1: Το γαϊδουράγκαθο και το λάδι.
0: Το υπάρχει αυτό.
1: Το λάδι γαϊδουράγκαθου λένε, επειδή έχει, δεν θυμάμαι κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ το λάδι του γαϊδουράγκαθου και το λένε και γάλα γαϊδουράγκαθου διαφορετικά. Το λάδι βοηθάει πάρα πολύ στο σηκώτη και στον καθαρισμό και την αποτοξίνωση του. Λιποϊκό, δεν θυμάμαι.
0: Ισχύει τώρα αυτό ή θα
1: ναι, έχει κάποιες βιταμίνες που βοηθούν την αποτοξίνωση, αλλά μην μπαίνετε σε αυτό το θα φάω κάτι και θα πάθω αποτοξίνωση. Η καλύτερη αποτοξίνωση είναι η σωστή διατροφή και το καθαρό νερό γενικά. Να εντάξει, τρώτε καλά. Μην τρώτε βλακίες, γιατί λέμε τη λέξη αποτοξίνωση και δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας. Αρχίζουν να παίρνουν τα γαϊδουράγκαθα.
0: Αυτά που ακούμε τελευταία πλάκα.
1: Για να σας δω να μασάτε γαϊδουράγκαθα, δηλαδή στους αγρούς, μόνο αυτό μου είπε. Ναι, γιατί ορισμένοι είστε και λίγο κολλημένοι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Μην αργήσετε τις μαγκανίες. Δεν θα θέλαμε. Πάμε σε Sam Brown και Stop και συνεχίζουμε εμείς σε λίγο. Μην φύγει κανείς.

0: απλά να πω.
1: Περίμενε, περίμενε, θα σου ανοίξω.
2: Δεν σε έχει ανοίξει ακόμα τώρα.
3: Να το βλέπεις τι θες. Θέλω να σας πω ότι μου ψήλωσε επίτηδες τα ακουστικά να κουφαθώ.
1: Ναι.
3: Και δεν μου άνοιξες για το μικρόφωνο. Τι θες, είναι σαμποτάζ.
2: Να κουφαθείς.
3: Σαμποτάζ.
1: Να κουφαθείς.
3: Γιατί είναι το εργαλείο της δουλειάς
1: μου. Εμένα που με έχετε κουφάνει όλοι είναι είστε καλύτεροι δηλαδή.
3: Το κατάλαβα.
2: Να κουφαθείτε όλοι. Τώρα, μην της δίνει σημασία. Είναι από τη ζήλια της τα λέει. Αυτό θέλω να σου πω.
3: Ζηλεύεις Μαρία.
1: Βέβαια, ζηλεύω πολύ. Που άλλος αγκαλιάζει.
3: Δεν είναι για αυτή την ώρα.
1: Δεν είναι, όχι. Η αλήθεια αυτή. Τι κάνεις, Αγγέλα Σταματάκη, welcome.
3: Είμαι πάρα πολύ καλά. Θα πω. Εντάξει, στενοχωρήθηκα σήμερα που έβρεχε.
1: Τι λες.
3: Θα σας πω γιατί. Γιατί είδα το μαύρισμά μου και λέω δεν θα είναι για πολύ καιρό ακόμη.
2: Καλά, του χρόνου θα ξαναμαυρίσεις.
1: Φέρει μια τέμπερα να σε περάσω ένα χεράκι.
2: Βλέπεις τη Μαρία Τζιαδάκη να σου δώσει τη συνταγή που μαυρίζει από το κακό της. Και εσύ μπορείς.
1: Και κοκκινίζω.
2: Ό,τι θέλει, αλλάζει χρώματα.
1: Και μπλαβίζω από την γιαγιά μου.
3: Μπλαβίζω.
2: Τα πάντα, τα ζορίζεται. Τίποτα,
3: παιδιά, σε άλλη φτάνει από τον επόμενο μήνα. Θέλω να είμαι τσίλα όλο το χρόνο.
1: Εγώ θέλω να έχω τα προβλήματα τη Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Και εγώ. Μόνο αυτά θα ήθελα να έχω.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, παραδίδουμε τις κοιτάλεις στην Αγγελίνα Σταματάκη. Είναι η ώρα της τελετής.
2: Βέβαια.
1: Παράδοση παραλαβή.
2: Έτσι. Πριν να κάνουμε λοιπόν την παράδοση παραλαβή, να την κάνουμε και μία βόλτα την Αγγελίνα Σταματάκη με το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο, το EC3 που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, απόλυτη άνεση στην καθημερινότητά μας. Η Citroën έχει φέρει τη νέα εποχή στη μετακίνηση με το EC3. 5.600 ευρώ το όφελος από την αγορά αυτού του αυτοκινήτου. Και πάμε εμείς τώρα να κάνουμε ένα τηλέφωνο στο 2810315800 και να κλείσουμε ένα test drive για να απολαύσουμε το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën.
4: Love Traffic.
1: Καλύτερα είναι τα πράγματα. Έχει ξεκολλήσει και στον ΒΟΑΚ εκεί που ήταν κολλημένο, οπότε έχει ανοίξει από Σταυρωμένο μέχρι Κνωσού. Να πούμε ότι λίγη κίνηση έχει στον ΒΟΑΚ για Άγιο Νικόλαο στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, λίγο πριν τον Καρτερό, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Η παραλιακή ανοιχτή, στο κέντρο έχει λίγη κίνηση, αλλά όχι κάτι αξιοσημείωτο. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως και Κνωσού είναι κλειστή η αντιστάσεως σε κάποια σημεία λόγω έργων, αλλά και εκεί κάπως καλύτερα τα πράγματα. Οπότε σας αφήνουμε σε καλό έτσι. Ειδικό δίκτυο και σε Αγγελίνα Σταματάκη που θα σας έχει συντροφιά μέχρι τη μία ακριβώς. Από εμάς χαιρετάμε και τα λέμε αύριο στις 6 ακριβώς.
2: Καλή συνέχεια.
4: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
5: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
11: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι και πόσο χαίρομαι που ξεκινάει έτσι η τρίωρη μουσική παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε R.E.M. και Losing My Religion.

0: Τι κάνει.
1: Αυτός ήταν ο Νίνο και η Ζώζεφιν. Τι κάνει. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να πούμε χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στην Πολυξένη και στην Ήριδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και φυσικά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, να είστε ευτυχισμένοι και να κάνετε πάντα αυτό που λέει η καρδούλα σας. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, τιμάμε τη Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Μία ημέρα αφιερωμένη στη γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα των κοφών ανθρώπων και στη σημασία της ισότιμης επικοινωνίας. Να σας πω ότι οι νοηματικές γλώσσες είναι ολοκληρωμένες φυσικές γλώσσες με τη δική τους γραμματική και δομή. Δεν είναι απλώς ένας τρόπος επικοινωνίας, αλλά ένας ζωντανός κόσμος έκφρασης, πολιτισμού και σύνδεσης. Θέλω να σας πω ότι εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν και κάθε μέρα θυμόμαστε πως η συμπερίληψη ξεκινά όταν όλοι έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, να συμμετέχουμε και να ακουγόμαστε με κάθε τρόπο. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

adore you. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού και θέλω να σας πω ότι το αγαπώ το φθινόπωρο. Απλά αυτό το απότομο έτσι λίγο μου δημιουργεί μια σύγχυση. Όπως έλεγα νωρίτερα στη Μαρία και το Γιάννη που είναι εδώ έξω και πίνουν το καφεδάκι του στα γλυκά μου. Δεν θέλω το μαύρισμά μου ακόμη να κρατήσει λίγο, αλλά υπάρχουν τρόποι. Εντάξει, θα βρούμε την οπτική, τη θετική, τη φωτεινή. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Γενικά η μέρα θα είναι έτσι λίγο βροχερή, λίγο συννεφιασμένη. Όμως θέλω να σας πω ότι εδώ βλέπω στην πρόγνωση ότι αύριο τα πράγματα θα είναι ηλιόλουστα, με φως. Οπότε εντάξει. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η υγρασία μου δημιουργεί μια ζέστη. Δηλαδή αισθάνομαι ότι ζεσταίνω, είμαι κοντομάνικο. Ξέρετε, κρατάω ένα πανοφόρι. Αυτό σαν tip για την ενδυμασία. Και πάμε στο Ρέθυμνο, 26 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό είναι ίδιο με του Ηρακλείου. Έχει τη συννεφιά του, βλέπω και μια καταιγίδα και έρχεται λίγο πιο απογευματάκι, οπότε να προσέχετε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά.

Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
10: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14, στο Ιάνων όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370.

και Take Me There εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ακούστε τώρα. Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς και ένα Σάββατο στο Love Cafe. Το μπραντς της παρέας ξεκίνησε στο Love Cafe, στο καψί σας τώρα, και αυτή την εβδομάδα μία τετραμελής παρέα κερδίζει το μπραντς της. Μπορείτε να είστε εσείς και η παρέα σας. Μπείτε λοιπόν στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρείτε τον διαγωνισμό και δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και μια γλυκιά μελωδία.

Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, Man I Need. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Αυτό το Σάββατο είναι. Και λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά, ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε ήδη την εμφάνισή του στο ΆΚΑ και ανέβασε ένα βίντεο στα social media με χρήσιμες πληροφορίες για όσους ετοιμάζονται να βρεθούν στη συναυλία, που θα είναι πάρα πολύ. Οπότε μπείτε στα social media, αν δεν έχετε μπει ήδη, να δείτε τι χρειάζεται. Γιώργος Καπουτζίδης μας βάζει στο κλίμα την ώρα που το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο μεγαλύτερα, τα μεγαλύτερα live της Άννας Βύσης και γενικά τα μεγαλύτερα live, έτσι, Έλληνα καλλιτέχνη. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και μέχρι το Σάββατο όλα δείχνουν Βύση. Έκανα rhyme. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ζηλεύω πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει, θα κάνει κι άλλες συναυλίες η Ανούλα μας. Πάμε να την απολαύσουμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Σάββατο. Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σε αυτό το σημείο θέλω να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αντιγόνη, πολυξένη. Το είπα εγώ πριν ότι είναι γιορτή, αλλά έχω ένα θέμα με τις γιορτές της Αντιγόνης. Λοιπόν, η Αντιγόνη γιορτάζει 1 Σεπτεμβρίου και το Πολυξένη γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, να πω στο κορίτσι μου, σ' αγαπώ πολύ. Και επειδή είχαμε μια συζήτηση, γενικά η Αντιγόνη, να ξέρετε, είναι η μαμά του βαφτιστηριού μου. Οπότε συζητάμε πάρα πολύ για τον Μιχάλη και πώς μεγαλώνει. Θέλω να σας πάω τώρα στην 7χρονη Σοφία Καλισκά, που ξεκίνησε να παίζει σκάκι από την ηλικία των 2 ετών και σήμερα μιλάει για το αγαπημένο της παιχνίδι με μια αυτοπεποίθηση που πραγματικά εμένα με εντυπωσιάζει και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ακούστε τι είπε. Λέει, μπαίνει, λέει, στην παρτίδα χωρίς άγχος, με την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά, και αν μια κίνηση δεν της βγει όπως την είχε σκεφτεί, παίρνει μια μεγάλη ανάσα και βρίσκει μια άλλη λύση και συνεχίζει. Δεν ξέρω, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ θεραπευτικό και πάρα πολύ έτσι ενήλικος τρόπος να σκέφτεσαι. Και δεν είναι μόνο μια συμβουλή για το σκάκι, είναι μια μικρή συμβουλή ζωής. Μπαίνουμε με αυτοπεποίθηση και όταν κάτι δεν πάει όπως το θέλουμε, παίρνουμε μια ανάσα και δοκιμάζουμε κάτι άλλο και έτσι συνεχίζουμε. Αυτό είχα να πω, όχι εγώ, η Σοφία Καλισκά, μη 7 ετών, να το σημειώσω αυτό, και επιστρέφω σε λίγο.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματάκη Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονιχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
8: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. Μάκο. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, λίγο μετά τις 11, 23 Σεπτεμβρίου. Είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με έτσι χαρά και χορό και ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε Μέλισσες και 30-40.

Εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα, Rex, Jack, Max, Luna, όλα αυτά είναι ονόματα που δίνουμε σε κατοικίδια. Αν όμως έχετε δώσει στα κατοικίδια σας ένα κανονικό ανθρώπινο όνομα, όπως Μανώλης, Μαρία, Κώστας και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αυτό μπορεί να λέει κάτι και για εσάς. Σύμφωνα λοιπόν με ψυχολόγους και ερευνητές, το να δίνουμε ανθρώπινα ονόματα στα ζώα μας είναι μια μορφή ανθρωπομορφισμού και συνδέεται με την ανάγκη μας για κοινωνική και συναισθηματική σύνδεση. Με απλά λόγια, δεν βλέπουμε απλώς ένα σκύλο ή μια γάτα, αλλά ένα μέλος της οικογένειάς μας με προσωπικότητα και δικαιώματα στο σπίτι κανονικότατα. Μάλιστα, η έρευνα έχει συνδέσει αυτή τη τάση με ενσυναίσθηση και ισχυρότερους δεσμούς και μεγαλύτερη αίσθηση οικογενειακής ταυτότητας. Εγώ θέλω να πω ότι στη θηρασιά μου έχω δώσει ένα όνομα νησιού. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι σημαίνει ότι ήθελα να πάρω έτσι ένα κομμάτι από τη Σαντορίνη και τη θηρασιά μαζί μου εδώ στην Κρήτη όταν ήρθα, όταν επαναπατρίστηκα, οπότε μάλλον σημαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό επομένως σημαίνει ότι όλα τα ονόματα που διαλέγουμε για τα κατοικίδια μας σημαίνουν κάτι, οπότε θα το τσεκάρουμε. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική και Second Voice.

0: κάνει.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
0: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αντίγονη, για πάντα, για σένα, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς, εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. Θα σας πω τι βλέπω με τα μάτια μου αυτή τη στιγμή, εδώ στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Είμαστε στο Λαβ Καφέ, στο στούντιό μας και βλέπω τον ήλιο και έχει βγει και πάρα πολύ χαίρομαι. Γι' αυτό μπορεί να βγει και κάποιο ουράνιο τόξο τώρα στα κοντά, οπότε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, έτσι να μας χρωματίσει λίγο τη μέρα. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει κατά τόπου συννεφάκια, λέει ότι έρχεται και μία βροχή λίγο αργότερα, αλλά εμείς έτσι θα εστιάσουμε σε αυτό, στο φως. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις και κλιματισμού αλλά και θέρμανσης από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμφωνες και πολλά πολλά ακόμη. Η διεύθυνση τώρα βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ.

0: νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λασμένα.
1: Αυτός ήταν ο Απόν με την Κατάδα. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Το λέω κάθε μέρα, δεν μπορώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω podcast γενικά στη ζωή. Με ξεκουράζει πάρα πολύ συχνά, δηλαδή μου αρέσει να περπατάω στο δρόμο και να ακούω ένα podcast. Και μου αρέσει και από μικρούς δημιουργούς, δηλαδή δεν λέω μόνο τα πολύ μεγάλα podcast, τώρα δεν θα πω ονόματα που ξέρουμε ποιοι είναι κλπ. Μου αρέσει να ακούω έτσι στο δρόμο, να περπατάω και να ακούω, είναι σαν να διαβάσεις ένα βιβλίο και έτσι να βλέπεις μια άλλη οπτική ενός άλλου ανθρώπου. Και τώρα αν και εσείς έχετε στο μυαλό σας το podcast, έχετε τις ιδέες και θέλετε έτσι με κάποιο τρόπο να τις μοιραστείτε με τον κόσμο, στο Love Cafe, στο Κόψη Ιστορία, έχετε το χώρο και τον επαγγελματικό εξοπλισμό για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο ακριβώς όπως το φαντάζεστε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το μικρόφωνο και εσείς και εμείς. Λιγάκι, εντάξει, εννοείται. Αυτό. Το Love Cafe είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Είναι πανεύκολο, καραπανεύκολο θα σας πω. Πάμε να ακούσουμε Έλενα από Παρίζο και η καρδιά σου Πέτρα.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

0: Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μια μεγάλη διεθνής διάκριση για την Έλεια Καλογιάννη και το ελληνικό σινεμά. Η ταινία λοιπόν της ίδιας Μαμάλια απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, σε μια σημαντική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία λοιπόν που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο τολμηρό μεταμεσονύκτιο πρόγραμμα Strange Cats αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που ζουν απομονωμένες μαζί με ζώα συντροφιάς, μέχρι που η σχέση τους αρχίζει να μετατρέπεται από φροντίδα σε έλεγχο. Και παραλαμβάνοντας το βραβείο, η Έλεια Καλογιάννη έστειλε ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια μιας κινηματογραφικής αίθουσας. Να έρθει λοιπόν μια μέρα που τους πολέμους, τις γενοκτονίες και την καταστροφή της φύσης θα τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες, σαν ένα κακό όνειρο. Τι όμορφο μήνυμα. Μια ελληνική ταινία λοιπόν, ένα μεγάλο βραβείο και μια ευχή που θα θέλουμε όλοι να γίνει πραγματικότητα. Αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτή ήταν ο Παπαζό και ο Ακύλας, ατέλεια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα πάμε λίγο τώρα να πούμε μια ιστορία. Πάμε στο Αφγανιστάν. Η Φαρίμπα Χασίμη λοιπόν έπρεπε να μεταμφιέζεται σε αγόρι για να μπορεί να κάνει αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ, το ποδήλατο. Μαζί με την αδελφή της λοιπόν ξεκίνησαν να προπονούνται, γνωρίζοντας ότι ένα κορίτσι πάνω σε ποδήλατο εκεί, σε αυτόν τον τόπο, μπορούσε να γίνει στόχος παρενόχλησης ή επίθεσης. Η Φαρίμπα όμως συνέχισε. Έφυγε από τη χώρα, βρέθηκε στην Ιταλία, πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και τώρα στους Ασιατικούς Αγώνες στην Ιαπωνία. Κατέκτησε λοιπόν το σημαίνιο μετάλλιο σε αγώνα δρόμου. Ανατριχιάζω, να ξέρετε. Και υπάρχει κάτι ακόμη που κάνει την ιστορία της έτσι πολύ ξεχωριστή. Αγωνίστηκε χωρίς προσωπικό μηχανικό. Φρόντιζε λοιπόν η ίδια το ποδήλατό της, μέχρι που η Ιαπωνική ομάδα τη βοήθησε γενικότερα με όλη την πορεία. Της. Η ίδια θέλει η διαδρομή της να φτάσει στα κορίτσια της πατρίδας της, να δουν ότι αυτό που σήμερα μοιάζει αδύνατο μπορεί κάποια μέρα να γίνει πραγματικότητα. Και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι τελικά το πιο σημαντικό μετάλλιο που πήρε η Φαρίμπα, να κάνει ένα κορίτσι να πιστέψει ότι έχει δικαίωμα να ονειρευτεί και έχει δικαίωμα να μην φοβάται. Θεέ μου, 2026 και να φοβόμαστε. Αυτά είχα να πω, να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε στο love1028.gr από οπουδήποτε και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28 και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
3: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Μέλισσες.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
9: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
10: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
9: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
10: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα σε όλους, είναι Τεταρτούλα, λίγο μετά τις 12, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα, έτσι ατμοσφαιρικά θα πω, με Στέφανο Κορκολή και στους 5 ανέμους.

Πρωινό και Forever εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε τώρα για κάτι για τη μεθεπόμενη Κυριακή. Κυριακή λοιπόν 11 Οκτωβρίου, Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές 1000 και 5000 μέτρων. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές, καλέστε στο 6983-88-1275 ή στο 6939-230-545. Συνεχίζουμε με Δανάη και άλλο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένα θαύμα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. Θέλω να σας πω ότι εδώ στην πρόγνωση βλέπω βροχή, αλλά αριστερά μου εδώ στη Τζαμαρία, στον πεζόδρομο Σαποτιέ, στο Love Cafe βλέπω ήλιο. Οπότε κρατάω την αριστερή πλευρά αυτή τη στιγμή, θα κρατήσω τον ήλιο, γενικά όμως να έχουμε μια ομπρελίτσα μαζί μας και να προσέχουμε ότι... Εντάξει, μπορεί να υπάρξουν κάποιες ψυχάλες σήμερα μες τη μέρα. Πάντως αύριο καιρός θα είναι μια χαρά, θα είναι ηλιόλουστος, βλέπω εδώ. Μαζί μας πάντα με τον καιρό, έτσι για να μην έχετε άγχος για τον καιρό και το κλίμα μέσα στο σπίτι, το γραφείο. Είναι μαζί μας η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις στον κλιματισμό και στις εναλλακτικές με πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Gloria Gaynor και I Will Survive.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Φρέσνα.
13: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
14: Nenas Academy.
13: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και διαβάζω τώρα εδώ ότι έχουν αγχωθεί όλοι οι φανς της Άννας Μπίζης, ότι μπορεί να βρέχει εκείνη τη μέρα και μπαίνουν και βλέπουν τι καιρό θα κάνει. Λοιπόν, θέλω να σας πω έτσι μια μικρή προσωπική ιστορία. Πριν κάποιες εβδομάδες που παντρεύτηκα, λοιπόν, πάμε 3 ώρες πριν το μυστήριο, με καλεί ο παπάς, ο πάτερ που θα τελούσε το μυστήριο, και μου λέει δεν θα μπορέσω να έρθω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παιδιά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν να λένε, να περάσουν την πληροφορία που πρέπει. Μου είπε ότι δεν θα μπορέσω να έρθω, τέλος πάντων για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί και λοιπά και λοιπά, και θα ερχόταν κάποιος άλλος πάτερ, ήρθε κάποιος άλλος πάτερ, έγινε το μυστήριο, όλα καλά. Λοιπόν, μετά μου λέει ότι μου κάνει, έχει πάρα πολύ κακό καιρό, μου λέει, εκεί στην τοποθεσία που έχετε επιλέξει, δεν θα μπορείτε να σταθείτε. Εντάξει, πάτερ, το λέω. Λοιπόν, κλείνω το τηλέφωνο και θέλω να σας πω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορώ να τον ελέγξω τον καιρό. Όχι, δεν μπορώ να τον ελέγξω. Λοιπόν, ο καιρός είναι κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει κανένας μας. Οπότε τον αγχωνόμαστε έξτρα για κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι μόνο στρες μας προσθέτει. Οπότε, with the flow, στέλνουμε θετική σκέψη και ό,τι καιρό είναι να κάνει, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Όσο και αν αγχωθούμε ή δεν αγχωθούμε, εμείς σκεφτόμαστε θετικά, επιλέγουμε αυτή την οπτική και από εκεί και πέρα θα το δούμε.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
6: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
7: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

λόγο στην αγάπη κανένας. Θα απαντήσω. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω τώρα έτσι να σας πω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που ζουν τη στιγμή και υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να τη ζουν, αλλά έτσι είναι, έχουν 47 πιθανές εκδοχές της. Μιλάω για την υπερανάλυση. Ας πούμε, να λάβω ένα μήνυμα ή να στείλω ένα μήνυμα, ορίστε, και να μην πάρω απάντηση, το μυαλό μου εμένα ξεκινάει. Μήπως είναι απασχολημένος, μήπως είπα κάτι που τον ενόχλησε, μήπως τότε, πριν 3 χρόνια που είχα πει αυτό, μπορεί να αισθάνθηκε κάπως. Να ξέρετε, εμένα το μυαλό μου πάει πάρα πολύ έτσι, προσπαθώ να το σταματήσω, αλλά να ξέρετε ότι γράφω ένα ολόκληρο σενάριο και έχω φανταστεί και τους διαλόγους, δηλαδή γίνεται τόσο μεγάλο στο κεφάλι μου. Το αστείο είναι πως τις περισσότερες φορές τίποτα από όλα αυτά που σκέφτομαι δεν γίνεται, αλλά ξέρετε κάτι, ίσως και αυτό έχει το ωραίο του. Αυτό θέλω να πω, ότι το πολεμάω, αλλά δεν είναι. Έχει το ωραίο του. Έχουμε φαντασία, σκεφτόμαστε, νιώθουμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας. Έχει δηλαδή το νιάξιμό του. Νομίζω όμως απλώς καμιά φορά χρειάζεται να λέμε ωραία. Η ιστορία που δημιούργησα τώρα μπορεί να μην βασίζεται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι πρέπει απλά να παίρνουμε μία ανάσα και να προχωράμε, αλλά χωρίς να παλεύουμε αυτό το συναίσθημα. Έχει τη φαντασία του και αυτό. Πάμε να ακούσουμε David Guetta, Teddy Swims και Tones and I.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
3: θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, this is Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθα και εγώ. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Ράνιο Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε με Michael Jackson και Billie Jean. Έχουμε να πούμε σήμερα για διεθνείς ημέρες, έχουμε να πούμε για αθλητισμό, για διαγωνισμούς και τι δεν έχουμε να πούμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να πούμε τα δικά μας. Προς το παρόν πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά στο Λαύρο Ντιοκρίτης 102,8. Τίποτα δεν είναι όνειρο, όλα είναι πραγματικότητα. Πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα στο νησί μας. Μας τα λέει λίγο περίεργα. Από εχθές έλεγε ότι θα βρέχει από τις 3 και μετά. Εγώ βροχή δεν είδα. Πάμε τώρα σήμερα. Η μέγιστη θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Έχει μια αραιή συννεφιά. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 επίσης βαθμούς Κελσίου και στον Άγιο Νικόλαο στους 25. Συννεφιασμένος λίγο ο καιρός, μας λέει βροχές έτσι πιο απόγευμα. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό και σήμερα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Νομίζω ότι ο Weekend, η φωνή του είναι χαρακτηριστική και δεν χρειάζεται καν να τον συστήνουμε. Ακούσαμε Creeping εδώ στο Λαβραντιο Κρήτης 102,8. 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν, σήμερα εκείνη η Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών. Μία ημέρα που μας θυμίζει κάτι πολύ απλό, ότι η επικοινωνία δεν χρειάζεται πάντα φωνή. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που επικοινωνούν μέσα από τις νοηματικές γλώσσες, με τα χέρια, τις εκφράσεις, το βλέμμα, και ίσως είναι και μία καλή αφορμή για να θυμηθούμε ότι για να ακούσει πραγματικά έναν άνθρωπο, καμιά φορά δεν χρειάζεται να ακουστεί ούτε μία λέξη. Αυτά για τη Διεθνή ημέρα νοηματικών γλωσσών από εμένα. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, Αντίστροφη Μέτρη.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πιλάλη στην παρέα σας και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε, μήνα Ομουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Και πάμε τώρα να πιάσουμε θέμα με τα κινητά. Γιατί τελικά μήπως δεν έχει και τόση σημασία πόση ώρα περνάμε στο κινητό, αλλά τι ακριβώς κάνουμε εκεί μέσα. Γιατί νέα έρευνα σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους δείχνει ότι δεν έχουν όλες οι χρήσεις του κινητού την ίδια σχέση με την ικανοποίηση από τη ζωή. Το να χρησιμοποιούμε το κινητό για να επικοινωνούμε άμεσα με άλλους ανθρώπους φαίνεται να διαφέρει από το ατέλειωτο scroll που κάνουμε στα social media, που παρουσίασε μια πιο αρνητική συσχέτιση με την ικανοποίηση από τη ζωή, ιδιαίτερα στον ελεύθερό μας χρόνο. Και έχει τώρα μια λογική όλο αυτό, γιατί άλλο μισή ώρα να μιλάς με ένα φίλο σου, να λέτε τα δικά σας, να λέτε τα προβλήματά σας, να λέτε τα αστεία σας, και άλλο μισή ώρα να κοιτάς scroll να κάνεις και να κοιτάς τις ζωές των άλλων, να βλέπεις ότι ο άλλος κάνει τις τέλειες διακοπές, έχει το τέλειο σπίτι, έχει την τέλεια ζωή και ούτε καν γνωρίζεις πώς είναι στην πραγματικότητα. Αυτό λίγο μας επηρεάζει με το, όχι λίγο, πολύ μας επηρεάζει με το να κοιτάμε ότι οι άλλοι περνάνε τέλεια και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι εμείς δεν περνάμε τόσο τέλεια. Σίγουρα μας επηρεάζει από την... την ικανοποίηση μάλλον, συγγνώμη, που έχουμε από τη δική μας ζωή. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε μην επηρεάζεστε καθόλου. Πάμε να ακούσουμε Πάνο Μουζουράκη τώρα για τη συνέχεια. Φίλαμε ακόμα.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και στο Make Sense σε περιμένει το Body Sculp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για να αποχαιρετήσεις την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

Αυτή ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Εσπρέσο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Μπορεί σιγά σιγά να έρχεται φθινόπωρο, αλλά εμείς έχουμε ακόμα εδώ summer vibes. Και στο 360 Rooftop Bar στο Story Καψής, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ, απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλς, εντυπωσιακή θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Τετάρτη και Παρασκευή λοιπόν στο 360 Rooftop Bar στο Story Καψής στην Πλατεία Ελευθερίας 11 και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία, γιατί εμείς εδώ ακόμα καλοκαίρι έχουμε και καλοκαίρι το νιώθουμε μέχρι και Νοέμβρη, μη σας πω. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη για τη συνέχεια, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Κοπέλη Κοκκίνο και Νίνο, θέλω τόσα να σου πω στο Love Radio Κρήτης 102,8 και εγώ θέλω να σας πω πολλά. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε μαζί. Έχουμε ακόμα άλλες δύο μέχρι και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι για να σας τα πω.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
2: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
7: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
2: Νούμερο 2.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
9: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
2: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
2: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε εδώ Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω γιατί.

Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.

Ακούσαμε ονειράμα, μία μέρα θα έρθεις στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε λίγο να πούμε για Taylor Swift, η οποία γράφει ακόμα μία φορά πρωτιά, αυτή τη φορά όμως όχι ακριβώς για τη μουσική της. Στα φετινά MTV Music Video Awards στις 27 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη καλλιτέχνηδα που θα παραλάβει το νέο Artist Director Honors, ένα βραβείο που αναγνωρίζει τη δουλειά των καλλιτεχνών πίσω από την κάμερα και συγκεκριμένα στη σκηνοθεσία των βίντεο κλιπ τους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση της Taylor Swift, δεν είναι κάτι καινούριο, αφού εδώ και χρόνια σκηνοθετεί η ίδια πολλά από τα βίντεο της και έχει ήδη κερδίσει 4 φορές το βραβείο σκηνοθεσίας στα Video Music Awards της MTV. Άρα τραγουδίστρια, στιχουργός, παραγωγός, σκηνοθέτης. Σε λίγο θα κατέβει να κόβει και τα εισιτήρια στην είσοδο. Αυτό το κορίτσι είναι πολυμήχανο και πάμε να το ακούσουμε. Taylor Swift λοιπόν και The Fate of Ophelia.

Αν έχει έρθει πιο νωρί από Έλληνα Παπαρίζου στο Λαύρο Διοκρήτη 102,8 και σήμερα 23 Σεπτεμβρίου ξεκινάει και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Μία πρωτοβουλία που μα θυμίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Να σηκωθούμε λίγο από τι καρέκλε, από του καναπέδε και από τι οθόνε και να βάλουμε περισσότερη κίνηση στη ζωή μα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε και Ολυμπιονίκε μέχρι την Παρασκευή. Είπαμε απλά πράγματα. Περπάτημα, ποδήλατο, χορό. Ό,τι μα σηκώνει από τη θέση μα κάνει καλό και μετράει. Στόχο είναι ένα. Λιγότερη ακινησία και περισσότερη κίνηση. Και περισσότερη μουσική, θα πω εγώ. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Χίλια Σπίρτα.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν αυτή την περίοδο θέλετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε κάποια συσκευή, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σύφα ΩΜΕ έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Θα πάτε Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες και θα βρείτε μεγάλη γκάμα για ανταλλακτικά και εξειδικευμένα προϊόντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
2: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες» στο Love Radio Κρήτης 102,8 και αφού είπαμε προηγουμένως ότι διανύουμε Ευρωπαϊκή Ομάδα αθλητισμού, πάμε να σας πω για ένα δρόμο που μπορούμε να διανύσουμε. Την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον 6ο Ροδάνθιο Δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη, ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές 1,000 και 5,000 μέτρων, και φέτος η διοργάνωση στέλνει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 6983 881 275 ή στο 6939 23 05 45. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ελευθερία Αρβανιτάκη, πάρε με αγκαλιά και πάμε.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πιλάλη στην παρέα σας. Και αν θες να νιώσεις πιο όμορφα, πιο περιποιημένη και έτοιμη για τη νέα σεζόν, το Make Sense σε περιμένει. Body Sculpt για γλουτού, σκυλιά και πόδια, μόνο 350 ευρώ. Για λευκή αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Ελάτε στο Make Sense στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο 28 10 82 39 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συστάσεις δεν χρειάζονται. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για Μπριζίτ Μπαρντό, όπου οι εισπράξεις έφτασαν σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ από τη Δημοπρασία με τα προσωπικά της αντικείμενα. Ο σύζυγός της, ωστόσο, είναι έξαλλος που δεν κληρονόμησε τίποτα. Σχεδόν 20 φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση έφτασαν οι εισπράξεις από τη Δημοπρασία 285 προσωπικών αντικειμένων της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού. Προσωπικά αντικείμενα της ηθοποιού, η οποία πέθανε τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών, βγήκαν σε αυτή τη Δημοπρασία. Απέφερε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως αποκάλυψε ο οίκος Μιλών. Πολλοί θέλαν μάλλον να αποκτήσουν προσωπικά αντικείμενα της αγαπημένης ηθοποιού και τα απέκτησαν και πρέπει να έδωσαν και πολύ παραπάνω από ό,τι ξεκίνησε η Δημοπρασία, από ό,τι ζητήθηκε για να φτάσει τόσο πολύ το ποσό, τόσο μεγάλο. Πάντως ο σύζυγός της, από ό,τι διαβάζουμε εδώ, είναι έξαλλος, σε ενεξάλλο καταστάση. Εντάξει, καμιά φορά τα πράγματα δεν έρχονται έτσι όπως τα περιμένεις. Καλό είναι λοιπόν να στηρίζεσαι στα δικά σου χέρια και πόδια και όχι στις περιουσίες των άλλων, θα πω εγώ. Ακούμε Δέσποινα Βανδύ για τη συνέχεια και Mente Fuerte Pansé.

My Baby από The Ronettes στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Ροκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
10: Φριτάτα Σπανακόπιτα ή Φρέντς Τόστ με Τσουρέκι.
9: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
9: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
10: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Εδώ είμαστε, καλησπέρα και πάλι. Τελευταία ώρα της εκπομπής μας για σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Κέτη Γαρμπή και Χαμένα. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses, έτσι, γιατί οι γυναίκες θέλουμε να περιποιούμαστε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα και για εμάς και όχι μόνο για τους άλλους.

runway. Τότσι και Lady Gaga στο Runway, στο Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα να δούμε κάποιες χώρες, γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και μερικά από αυτά πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τι εννοώ ακριβώς? Στο Βιετνάμ, για παράδειγμα, είναι η χώρα η οποία είναι η πιο αδύνατη στον κόσμο, έχει τους πιο αδύνατους ανθρώπους. Στην Αμερική είναι η πιο παχύσαρκη χώρα, με τους πιο παχύσαρκους ανθρώπους. Η Γουατεμάλα είναι χώρα με τους πιο κοντούς ανθρώπους στη γη. Η Ολλανδία με τους πιο ψηλούς. Στην Ιαπωνία είναι η χώρα που τρώει το πιο ιδιαίτερο φαγητό στον κόσμο. Η Ελλάδα μας είναι η χώρα που τρώει το πιο φυσικό φαγητό στον κόσμο. Στην Τουρκία πίνουν το περισσότερο τσάι στον κόσμο. Στην Ινδία έχουν τους περισσότερους vegan, χορτοφάγους τέλος πάντων, ανθρώπους στον κόσμο. Η Νορβηγία είναι η χώρα που τρώει τον περισσότερο σόλομο. Και η Μογγολία η χώρα που τρώει το περισσότερο κρέας. Αυτά τα ξέρατε εσείς αυτά? Εγώ δεν τα ήξερα. Οπότε αν δεν τα ξέρατε, τώρα τα μάθατε. Σίγουρα η Ελλάδα μας έχει το πιο ωραίο νόστιμο φαγητό στον κόσμο. Μεσογειακή διατροφή. Το λέμε και το ξαναλέμε παντού. Και πολλοί θα ήθελαν να μας μοιάσουν, θα πω εγώ, να έχουν αυτό το απέραντο Αιγαίο που έχουμε εμείς. Και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα από Άννα Βίση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Κωνσταντίνος Αργυρός, τι να το κάνω, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο πιο όμορφος, εντάξει, είναι από τους πιο ωραίους της νέας γενιάς καλλιτέχνες. Είναι και πολύ κομψός, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως ντύνεται, έχει ένα πολύ ωραίο στυλ. Το στυλ βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο και με το τι φοράμε, αλλά και με το πώς νιώθουμε μέσα σε αυτό. Και όταν ένα ρούχο μας ταιριάζει πραγματικά, αυτό φαίνεται, αυτό βγάζει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στο Κοντογιάννη λοιπόν θα βρείτε και εσείς μια πλούσια συλλογή ανδρικών κουστούμιών για κάθε σωματότυπο και περίσταση, με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είτε ετοιμάζεστε για μια ξεχωριστή στιγμή, είτε θέλετε απλώς να ανανεώσετε την εμφάνισή σας, θα βρείτε προτάσεις που συνδυάζουν ποιότητα, κομψότητα και σύγχρονη αισθητική. Περάστε από το Κοντογιάννη στη Λεωφόρο Καλοκαιριού 189, στη στάση Κοντογιάννη, δοκιμάστε τις επιλογές που σας ταιριάζουν και βρείτε το κουστούμι που σας κάνει να ξεχωρίζετε και να νιώθετε όμορφα μέσα σε αυτό. Αν προτιμάτε τώρα τις αγορές online, επισκεφτείτε το menfashion.gr, ανανεώστε το στυλ σας εύκολα και άμεσα. Πάμε σε μουσική.

0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
7: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Ακούτε Λαύρο Διοκρίτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα σε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για το σπίτι, αλλά και όχι μόνο. Στην Καραταράκηση Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον ε, μήνα, μουτρά και νέα στις πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια. Θα βρείτε επίσης καθαριστικά για τις συσκευές αυτές και απολυματικά κλιματιστικών και όχι μόνο. Για πληροφορίες καλέστε στο 2810-2286-27.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νατάσα Μποφίλιου, Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8. Έχουμε μπροστά μας και ένα διαγωνισμό όπου θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή στις 25 Σεπτεμβρίου, οπότε προλαβαίνετε για μία παρέα που θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Love Cafe. Έχουμε το μπραντς της παρέας. Ξεκίνησε εδώ στο Love Cafe μας, το Καψής Αστόρια, και μία τετραμελής παρέα κερδίζει το μπραντς της. Αν θέλετε να είστε εσείς, μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το διαγωνισμό και δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση, είπαμε, θα γίνει την Παρασκευή. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Και καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε Pretty Mates για τη συνέχεια και Please Don't Leave Me.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και στο Make Sense σε περιμένει το Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για να αποχαιρετήσεις την ανεπιθύμητη τρίχο φία, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αβουτιέ.

Ελικοκίνου, θα περιμένω στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε να πούμε για κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάζουν χέρια, αλλά η αξία τους μπορεί να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν πάνε σε δεύτερα, σε τρίτα, σε τέταρτα χέρια. Από τις 12 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου, το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοήθειας, το Συνδέσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, όπου θα βρείτε βιβλία.

παιχνίδια, κοσμήματα, διακοσμητικά, είδη σπιτιού και πάρα πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να βρουν το επόμενό τους σπίτι. Κάθε αγορά στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια, στήριξη και προστασία. Οπότε καθημερινά 9 το πρωί με 8 το βράδυ στο πάρκο Γεωργιάδη κάνετε τη βόλτα σας και συνεισφέρετε και εσείς σε αυτό το σημαντικό έργο. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

0: Νότης Φακιανάκης, Μετανιώνω, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 4. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Δίνω σκητάλη σε Χάρη Γαρεφαλάκη να σας κάνει παρέα και τις 7. 7 με 10, Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1 η ώρα εδώ. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Από εμένα, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, na, to, fa, e, και si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
9: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
8: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
9: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια.
8: Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
9: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
8: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτίτσα αγαπημένη. Ξέρετε τι γίνεται τις Τετάρτες, ε? Θα σας πω σε λίγο. Είμαι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε μέχρι και τις 7. Πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε στην παρέα. Τετάρτες λοιπόν, με το που μπούει η Τετάρτη, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ δίπλα. Τέταρτος ήρθες, εβδόματος βγήκε, έτσι έλεγε η φίλη μου η Ελένη Μανουσάκη. Πάμε για Σακύρα και Whenever, Wherever.

Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και κατάματα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τετάρτη σήμερα 23 του μήνα, σήμερα γιορτάζει Ξανθίπη, ο Ξάνθιπος και η Πολυξένη. Ωραίο το όνομα το Πολυξένη, το κάνει και Ξένια. Νομίζω ότι γιορτάζει και η μαμά της Κορίνας, να της πούμε ένα χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Δεν ξέρω και εσείς αν έχετε μπει στη διαδικασία να μάθετε νοηματική. Θα ήθελα πάρα πολύ. Η επιλογή αυτής της ημερομηνίας συμπίπτει, λέει, με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών στις 23 του Σεπτέμβρη του 1951 στην Ρώμη. Η οργάνωση έτσι έχει ως ένα από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κοφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Λέτε να πάμε να μάθουμε μια νοηματική γλώσσα, να συνεννοούμαστε ήσυχα και ωραία. Ούτε φωνές, ούτε πολλά. Μιχάλης Κατζηγιάννης για τη συνέχεια και όλα μαγικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τεταρτίτσα σήμερα και ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού.

Petty Swims και Bad Dreams εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα, Τετάρτη, 23 του μήνα, είναι και η Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Ξεκινάμε μια πρωτοβουλία το 1999, τότε, 23 Σεπτέμβρη, με μια πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών μιας οργάνωσης εκεί στην Αμερική για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των ατόμων αυτών, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Να το, ο εορτασμός έχει φύγει από την Αμερική, έχει εξαπλωθεί σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη, έως και τη Νότια Αφρική. Διαβάζω πάρα πολλά ωραία πράγματα σήμερα έχουν συμβεί και. Θα βάλουμε Έλληνα από Παρίσι τώρα. Στο τραγούδι υπάρχει λόγος. Ένα από τα τραγούδια που μας συγκινούν πάντα όταν τα ακούμε εδώ και έχει πάντα μια θέση εδώ στον Love.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα.
6: Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
5: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2812-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και όταν λέμε Pet Samonis δεν εννοούμε απλώς ένα pet shop. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος καλούδια για κάθε μικρό φιλαράκι μας. Σκύλο, γάτα, κουνελάκι, πουλάκι, ψαράκι, ερπετό, ό,τι και αν έχετε. Εκεί θα βρείτε τροφές, θα βρείτε αξεσουάρ, παιχνίδια και είδη φροντίδας για όλες τις ανάγκες τους. 10 φυσικά καταστήματα, online στο petsamonis.gr και πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λος

Bruno Mars και I Just Might εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Bruce Springsteen, για τους φίλους της country, πολύ έτσι γνωστός και αγαπημένος. Το 1949 γεννήθηκε, τα έχει τα χρονάκια, τώρα είναι φρεσκότατος άμα τον δείτε. Αμερικανός τραγουδιστής εννοείται, πολύ αγαπημένος της country. Εγώ δεν είμαι τόσο φαν της μουσικής, αν και μου αρέσει να την ακούω. Όμως ο Bruce Springsteen έχει τραγουδήσει τα πιο ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Όποτε τον ακούω, μου έρχεται στο μυαλό του Santa Claus is Coming to Town που παίζουμε εδώ στο Love Christmas 102,8. Και επί της ευκαιρίας θα σας πω ότι ο άνθρωπος αυτό φέρνει τα Χριστούγεννα πιο κοντά. Σε 92 μέρες έχουμε Χριστούγεννα, δεν έχει μείνει πολύ. Σε κάνα 1,5 μήνα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα στολίσουμε. Πάμε για τον ήρεμο.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα και αυτό το απόγευμα μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Προσοχή, ακολουθεί τώρα μια περιγραφή που μπορεί να σας ανοίξει την όρεξη. Δύο μπιφτεκάκια από 100% μοσχαρίσιο κοιμά, διπλό μπέικον, διπλό τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρουλάκι iceberg, ντοματούλα, μαγιονέζα και barbecue sauce. Είναι κάτι άλλο που θα θέλατε αυτή τη στιγμή? Έρχεται η ώρα να γνωρίσετε το Donato Double Burger. Θα το βρείτε στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Την Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2 81 0 308 000 και 2 821 0 27 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

ήταν η Λωρίν και τατού εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτό το κορίτσι εμένα μου θυμίζει μόνο Eurovision, εννοείται, όπως και στους περισσότερους. Έχει κερδίσει και δύο φορές, θα μου πείτε τώρα. Διαβάζω τώρα εδώ ότι τη Eurovision το 2027 αναλαμβάνει στη θέση του show supervisor ο Ηλίας Κοκοτός. Άρα σημαντική διάκριση για τη χώρα μας, μιας που είναι Έλληνος ο supervisor της Eurovision του χρόνου, που θα γίνει στη Βουλγαρία. Είναι από τα τρία βασικά πρόγραμμα πρόσωπα της οργανωτικής δομής της Eurovision 2027 που υπάγονται έτσι στη Γενική Διευθύντρια της Βουλγαρικής Τηλεόρασης, Μιλένα Μιλωτίνοβα. Στο πλαίσιο λοιπόν των καθηκόντων του θα συντονίζει την καλλιτεχνική την ομάδα, την παραγωγή, τους παρουσιαστές, θα έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του τηλεοπτικού αυτού θεάματος που θα απολαύσουμε τον προσεχή Μάιο. Άντε να δούμε τώρα ποιον καλλιτέχνη θα στείλουμε φέτος στο Eurovision εμείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο βέβαια. Πάμε για Απόν και κατά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
6: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής, ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη και ξεκινάει η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Έως και τις 7 στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης και με ακούτε είτε από το ραδιόφωνο είτε από το love1028.gr. Ξεκινάμε με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα αυτή την ώρα στο τραγούδι «Μπορώ κι εγώ».

Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ακούμε μόλις. Και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από πολλές στιγμές στη ζωή μας. Εγώ προχθές έβλεπα κάτι φωτογραφίες από το σχολείο και έλεγα πω σαν χθες ήταν και αποφύτης από το Λύκειο το 2005. Αν τώρα κι εσείς είστε σε αυτή τη φάση, είτε στο σχολείο, είτε αν έχετε παιδί που είναι στη φάση του σχολείου και των πανελλαδικών εξετάσεων, το φροντιστήριο Διακρότημα Ηρακλείου, είναι η μοναδική επιλογή, σωστή και ωραία. Με εντατικά τμήματα, με έγκαιρη κάλυψη της ύλη σε κάθε τάξη, από την πρώτη ηλικίου ξεκινούν τα παιδιά με 3 χρόνια προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις και φτάνουν στην τρίτη ηλικίου και χωρίς κανένα άγχος έχουν καλύψει την ύλη τους. Εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ σε όλες τις ειδικότητες, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για τις υπόλοιπες τάξεις, αλλά και ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια για όσες και όσους θέλουν έτσι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, παιδάκια 5ης και 6ης δημοτικού. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο, τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου είναι πολύ πολύ καλή επιλογή. Πάμε για μουσική, Take Me There από τώρα.

0: Είναι η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος. Σε θέλω εδώ.
1: Σε θέλω εδώ.
0: Και κάπως έτσι τώρα ο Μαρβίν και η Λουσίλ είναι παντρεμένοι 60 χρόνια και αποφάσισαν να γιορτάσουν τα 60 χρόνια γάμου τους με μια ξεχωριστή φωτογράφηση. Οι δυο τους φόρεσαν τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα που παντρεύτηκαν και φωτογραφήθηκαν έτσι χορεύοντας σε ένα λιβάδι στη Νεμπράσκα, αποτελώντας την απόλυτη έμπνευση για όλους αυτούς που θέλουν έτσι να κάνουν κάτι επαιτειακό. 88 χρονών ο Μαρβίν, 81 η Λουσίλ, φόρεσε τον ηφικό που είχε γράψει η ίδια την ημέρα του γάμου της. Εξομολογήθηκε λοιπόν ότι το κομμάτι που τη δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη δημιουργία του νηφικού ήταν τα 52 κουμπιά που είχε στην πλάτη και στα μανίκια. Και αυτά τα 52 τα κούμπωσε τώρα στα 81 της και έβγαλε μια φωτογραφία πάρα πολύ γλυκιά. Και είναι ένας παππούδο-γιαγιά ή ένας παππούς και μια γιαγιά, για να το πω και πιο σωστά, που φωτογραφίζονται έτσι στο λιβάδι. Είναι γλυκούλιδες, πώς να το κάνουμε τώρα. Αν τώρα κι εσείς είστε έτσι, μπορείτε να βάλετε τον ηφικό και το κοστούμι αν σας κάνει, γιατί εμένα δεν μου κάνουν και τα ρούχα που είχα πέρυσι πολλές φορές, και φωτογραφηθείτε στα λιβάδια.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με Homework ξένων γλωσσών.
9: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
10: Nenas Academy.
9: Commercial ενηλίκων. Hip Hop για παιδιά και φίβους. Zumba, High Heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
11: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
12: Πίνασες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
13: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
14: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα σκέφτομαι ότι αν έτσι μπορούσαν τα κατοικίδια μας να μιλήσουν, μάλλον θα μας έλεγαν ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε φορά που μπαίνουμε στα Pet Smalls. Γιατί εκεί υπάρχει ό,τι χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Από τροφές, λικουδιές, παιχνίδια, κρεβατάκια, λουράκια, αξεσουάρ, είδη περιποίησης, τα πάντα. Από σκύλους μέχρι γάτες, μέχρι και μικρά ζωάκια όπως πτηνά, όπως ψάρια και ερπετά. PetSmalls.gr για περισσότερα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7.
0: Ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με
15: τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες

0: Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Προηγουμένως ανέφερα ένα θέμα σχετικά με τη Λουσίλ και τον υπέροχο Μάρβιν, όπου φωτογραφήθηκαν μετά από 60 χρόνια γάμου ξανά με τα ρούχα που φορούσαν εκείνη τη μέρα. Αλλά τώρα θέλω να πω κάτι που είπε σε μια συνέντευξή της η Λουσίλ, ότι μέσα στο γάμο τους είχαν και τα δύσκολά τους, είχαν και τα εύκολά τους, είχαν και τις διαφωνίες, είχαν και τους τσακωμούς, αλλά στο τέλος, όταν υπάρχει αγάπη, όλα είναι καλύτερα. Το μυστικό, λέει, για έναν γάμο που αντέχει στο χρόνο είναι να αφήνεις τις στεναχωριές να απορρέβεσαι με όλες τις δυσκολίες και όσες και αν έρθουν και να επικοινωνείς με τον άλλον. Εγώ θα συμφωνήσω πολύ με τη Λουσίλ. Δεν έχω βέβαια την εμπειρία της με 60 χρόνια γάμου, όμως εντάξει, υπέροχη γυναίκα και υπέροχος και ο Μαρβίν, και είναι και γλυκούλιδες άμα δείτε και τη φωτογραφία τους. Τώρα, αν είστε κι εσείς σε αυτό το mood, αν θέλετε να παντρευτείτε, αν θέλετε να βαφτίσετε το παιδί σας, αν θέλετε να κάνετε μια εκδήλωση, υπάρχει ένας χώρος που πραγματικά μπορεί να τη φιλοξενήσει άψογα. Είναι το Αθηναϊς Garden Hall, είναι στις Μαλάδες και ξεχωρίζει πάντα για την αισθητική του, τη ρομαντική του την ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση κάθε εκδήλωσης. Για πληροφορίες καλείτε στο 69 48 37 13 97. Για τη συνέχεια ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγουδά «Πού είναι η αγάπη» εδώ στο Love Radio Crete.
1: Έχουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγαπημένη παρέα, πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.

Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης. Πάμε μια βόλτα και σήμερα από το πάρκο Γεωργιάδη, από τις 9 ως και τις 8 κάθε μέρα μέχρι και τις 4 του Οκτώβρη. Βρίσκονται εκεί τα κορίτσια από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου με το φιλανθρωπικό του στο παζάρι, που έχει τίτλο Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοήθειας. Μπορούμε να βρούμε διάφορα πραγματάκια εκεί, με βιβλία, με παιχνίδια, με είδη σπιτιού, με κοσμήματα. Αντικείμενα που περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία να στολίσουν το σπίτι σας, να είναι χρηστικά σε εσάς, αλλά και παράλληλα να στηρίξουμε γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Με λίγα χρήματα μπορούμε να πάρουμε κάτι που μας αρέσει ή να πάρουμε κάτι για ένα δώρο, αλλά συγχρόνως να στηρίξουμε και το σύλλογο που κάνει τέτοιο σπουδαίο έργο. Μέχρι και τις 4 του Οκτώβρη, αν και σήμερα μπορεί να μην βολεύει, πάμε από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 8 καθημερινά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματωσαν ηχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
8: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
7: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
8: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ηχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
9: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
10: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη και 23 του Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά τελειώνει και έρχεται ο Οκτώβρης που μας φέρνει το φθινοποράκι ακόμα περισσότερο. Μάλιστα βλέπω εδώ ότι την άλλη εβδομάδα, συγκεκριμένα την άλλη Πέμπτη, θα μιλάμε πλέον με Οκτώβριο. Ο μήνας που δεν έχει μήνα, θυμόμαστε. Είμαι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης, είμαι στην παρέα σας και σήμερα. Μέχρι και τις 7, με ένα καφεδάκι στο χέρι, εγώ ακόμα κρατώ τον Φρέντο Εσπρέσο. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε γυρίσει το ζεστό ή τι συνήθεια έχετε, όποια και αν είναι αυτή, όμως εδώ θα κάνουμε παρεούλα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Πού αλλού. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φύγαμε για Μύρονα Στρατή και πάνω.

Ed Sheeran και Eyes Closed εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Διαβάζω εδώ τώρα ένα άρθρο, γιατί εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω και διάφορα έτσι εκπαιδευτικά, που λέει ότι όταν ένας καθηγητής έχει χιούμορ, τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως μια γέφυρα ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές του. Όντως, άμα το σκεφτούμε και εμείς οι ίδιοι, είτε στην παρέα μας, είτε στην δουλειά μας, είτε στην καθημερινότητά μας, ακόμα και όταν πάμε σε μια υπηρεσία, χρειαζόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Γιατί το μου αρέσει ο δάσκαλός μου, μου αρέσει ο καθηγητής μου, σιγά σιγά μπορεί να γίνει και το μου αρέσει το μάθημά του. Και αυτό είναι σημαντικό. Κάπως έτσι κάνουν και στο φροντιστήριο διακρότημα στο Ηράκλειο. Με σωστή προετοιμασία, με κατάλληλη καθοδήγηση, με εξειδικευμένους καθηγητές, είναι πάντα εκεί δίπλα στον μαθητή, ακόμα και με το χιούμορ καμιά φορά. Είναι σημαντικό όπλο το χιούμορ και το αστείο. Σε τρία σημεία στην πόλη, το φροντιστήριο διακρότημα ξεχωρίζει πάντα με πολύ πολύ οργανωμένη προετοιμασία για τον κάθε έναν και την κάθε μία. Για τη συνέχεια είναι Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Είναι οι μέλισσες με το κραγιόν εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και έρχομαι με έρευνα από πανεπιστήμιο. Και εκεί διαπιστώνουν οι ερευνητές σε μια έρευνα έτσι με 600 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ότι οι ιδιοκτήτες των γατών σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες σε μετρήσεις νοημοσύνης από τους ιδιοκτήτες των σκύλων. Οπότε οι γατομπαμπάδες, σύμφωνα με την έρευνα αυτή που διαβάζουν, είναι λίγο πιο έξυπνοι από τους σκυλομπαμπάδες ή αντίστοιχα μαμάδες, βάλτε εσείς. Οι λάτρεις των γατών εμφάνισαν επίσης μεγαλύτερη περιέργεια και δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, ενώ οι ιδιοκτήτες σκύλων ξεχώρισαν για την ενεργητικότητα και την κοινωνικότητά τους. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, εγώ θα πω ότι ένα κατοικίδιο μέσα στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο να έχουμε μια συντροφιά, στο να έχουμε έτσι μια αγκαλιά που να μας περιμένει, ειδικά όταν αυτό είναι σκυλάκι. Τώρα και το γατάκι έχει τα δικά του τα καλά. Δεν τα ξέρω, δεν είχα ποτέ γάτα. Αλλά ο Μπόκο είναι ακόμα ενεργό μέλος του σπιτιού. Πάμε για Μπερλίν και take my breath away.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ ζωντανά. Και υπάρχει τώρα έτσι πίτσα που ακούει στο όνομα Casa Donato. Και αυτή την πίτσα οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε. Έχει χειροποίητη ζύμη, έχει πλούσια γέμιση, έχει επιλογές υλικά που θα λατρέψετε. Και μετά υπάρχει και κάτι στο τέλος έτσι που θα απογειώσει κάθε αίσθηση. Είναι το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο για το μεγάλο φινάλε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Παραγγελίες για σας το 2810 37 13 70.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία

0: Τσατραλάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
1: Μις Κρήτη και Μις Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Μις Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Μις Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
3: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
4: Σας γαρεφαλάξει εδώ μαζί σας, το Love Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα παρεούλα. Και έρχεται τώρα μια ωραία γρήγορη ερώτηση με μια πιο γρήγορη απάντηση. Ποιος στο σπίτι σας έχει τα περισσότερα αξεσουάρ, εσείς ή το κατοικίδιό σας? Αν απαντήσατε ο σκύλος μου, τότε σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εκεί στα πέτσα μόλις θα βρούμε παιχνιδάκια, θα βρούμε περιλέμια, θα βρούμε οδηγούς, θα βρούμε κρεβατάκια, είδη ταξιδίου, ρουχαλάκια, είδη περιποίησης και πολλές τροφές και λιχουδιές. Και αν δεν θέλετε να ψάχνετε πολύ, μπείτε και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά στο πέτσα μόλις.gr.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και

Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Μου έβγαλε τώρα έτσι μια... ένα θέμα το οποίο το έχω πει ξανά, αλλά εγώ θα το ξαναπώ γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Μου το έβγαλε ξανά εδώ στο κινητό. Ένας 21 ετών φίλος εκεί στην Αμερική γίνεται viral γιατί σου λέει αρνείται να δουλέψει, γιατί γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Οπότε σου λέει, αφού με γεννήσατε χωρίς να με ρωτήσετε, δουλέψτε εσείς τώρα για να με ζήσετε. Άμα ο άνθρωπος έχει μια πολύπλευρη σκέψη, τότε όλα είναι διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή του. Εννοείται ότι η δήλωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με άλλους να τον θεωρούν ανώριμο, αλλά άλλους να βλέπουν έτσι αυτή τη φιλοσοφική κριτική του εντυπωσιακή και να συμφωνούν κιόλας μαζί του. Μαντόνα και Λάις Λαμπονίτα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

0: Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκη Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

Νίνο και σαν αβαγή εδώ στο Love Radio Κρήτης. Στο πλαίσιο τώρα του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο που έρχεται το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού με 400 χορευτές από όλο τον κόσμο. Μάλιστα ξεκινά στις Κάτω Γούβες, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, σε μια καταπληκτική εκκλησία, στις 8.30 το Σάββατο το βράδυ. Και την Κυριακή πάμε μάλια, που μετά την παρέλαση στους δρόμους των Μαλίων θα καταλήξουν εκεί στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού, στις 8.30, και θα χορέψουμε και θα το ζήσουμε και θα χορέψουν και αυτοί, και είναι παραδοσιακός χώρος. Σάββατο και Κυριακή πάμε γούβες και πάμε και μάλια. The Second Voice και Let Me Be εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μένετε συντονισμένοι. Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε μαζί. Και μετά από μένα η Νίκη Βελαδάκη έρχεται. Ναι.

Μετά την Έλληνα Παπαρίζου και αν ήσουν αγάπη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Μαζί ήμασταν για τις 3 προηγούμενες ώρες και έρχεται η Νίκη μας να σας κάνει παρέα έως και τις 10. Φίλια πολλά, τα λέμε αύριο Πέμπτη ξανά εδώ στις 4 στη γνωστή ώρα στο ραντεβού μας. Για χαρά. Τα μάτια σου.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να. Το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, 23 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Σήμερα και εσείς απολαμβάνετε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε με Everybody's Changing.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Σάντρε και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ταξιδεύουμε, συζητάμε, περνάμε όμορφα. Κυρίως χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Ξανθήπη, ξάνθηπος και πολύ ξένοι. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Σημαντικότατο. Και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Να τα ξαναλέμε αυτά. Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω. Να πάμε πίσω στο 1939, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σίγμουντ Φρόιντ. Γερμανοεβραίος, ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης, κάτι που πραγματικά πρέπει να δούμε πιο σοβαρά όλοι μας εν έτη 2026, αλλιώς δεν μας βλέπω καλά. Ας μην ξεκινάμε όμως αρνητικά, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε και σίγουρα πολύ καλά να περάσουμε. Ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, αλλά δεν είναι Δευτέρα, είναι Τετάρτη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran με το τραγούδι Perfect εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μια χαρά είναι ο καιρός μας. Εγώ λατρεύω σήμερα, να ξέρετε. Ελπίζω κι εσείς να το απολαμβάνετε. Αν πάλι όχι, θα φτιάξει. Πολύ σύντομα, μην αγχώνεστε. Είναι όλα όπως πρέπει για το μήνα αυτό, για τις 23 του Σεπτέμβρη μας. Λοιπόν, να κάνω την υπενθύμησή μου εγώ, γιατί από τις 12 του Σεπτέμβρη υπάρχει στο πάρκο Γεωργιάδη ένα πολύ όμορφο παζάρι. Αντάξει, όμορφο μέσα εισαγωγικά. Είναι ένα φιλανθρωπικό παζάρι, γι' αυτό και έχει την αξία του και την ομορφιά του. Δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου από τις 12 Σεπτεμβρίου στις 4 Οκτωβρίου είναι η διάρκεια του και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε με πολύ απλό τρόπο αγοράζοντας κάτι από όλα αυτά που θα βρείτε εκεί. Βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, διακοσμητικά, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να βρουν το επόμενο σπίτι τους, ενώ κάθε αγορά δική σας στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία και στήριξη. Το βρίσκεται καθημερινά εκεί από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο πάρκο Γεωργιάδη. Ξαναλέω. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Έρωτα θέλει η ζωή. Έρωτα σε κάθε τύπο.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλιέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτης ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επίπτωση.

0: Επιλεγμένα σημεία. Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση. Choco Big. Από τη Φρέσνα.
1: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές. Ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες. Καινοτόμες μέθοδοι. Δανειστική βιβλιοθήκη. Μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1. Γάζι. Στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών. Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
2: Πληροφορίες στο 6947 56 18 98.

Αυτό ήταν ο David Guetta παρέα με του Teddy Swims και Dozen Die. Το τραγούδι Gone Gone Gone. Πόσο θα ήθελα τώρα να βάλω έναν Lenny Kravitz, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε. Επαφίωμα, να ξέρετε. Επαφίωμα. Γιάννη Βασιλόπουλο, μας ακούς. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και γιατί λέω για τον Lenny Kravitz? Γιατί απέκτησε τον δικό του Ken και ευτυχώς η Μέιτελ δεν προσπάθησε να τον στριμώξει στο κλασικό καλούπι του ξανθού αγοριού της Barbie. Κοινώς δεν τον άλλαξε καθόλου. Η Barbie, λοιπόν, χθες ανακοίνωσε ότι έχει νέο Ken Ambassador και η συλλεκτική κούκλα είναι πιο Lenny από ποτέ, πραγματικά. Ο 62χρονος λοιπόν μουσικός είναι ο νέος Ken Ambassador της Barbie και μόλις ο δεύτερος άνδρας που τιμάται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σειράς μετά τον LeBron James. Η συλλογή δημιουργήθηκε για τα 65 χρόνια του Ken,

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνο 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό.

0: Ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
2: Φριτάτα σπανακόπιτα ή φρέντς τόστ με τσουρέκι.
1: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
2: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Αυτός είναι ο Σαλ Νταβίντσι, Per sempre sì. Κάποια πράγματα είναι έτσι απλά και όμορφα. Όπως η παρέα, ας πούμε, που κάνουμε εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και σήμερα μαζί σας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Και μην ξεχνάτε εσείς το διαγωνισμό μας, το σούπερ διαγωνισμό μας που τρέχει και αφορά όλους σας. Γιατί πρόκειται για μια παρέα που θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Love Cafe μας για να απολαύσει το brunch του Σαββάτου. Το brunch που σίγουρα αγαπάτε να απολαμβάνετε τα Σάββατά σας. Λοιπόν, το brunch της παρέας ξεκίνησε στο Love Cafe, στο Καψίς Αστόρια, εδώ, και μία τετραμελής παρέα κερδίζει το δικό της brunch. Θέλετε λοιπόν να είστε εσείς, θα μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, παπάκι Love Radio Crete, θα βρείτε το διαγωνισμό και θα δηλώσετε συμμετοχή. Έτσι απλά. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, lovers! Τι να σας λέω τώρα, τι θα απολαύσετε? Μπορείτε να τα ψάξετε και να τα δείτε. Στη σελίδα μας θα βρείτε τα πάντα. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη τώρα και είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Αν υπάρχει παράδεισος, θα πω εγώ ότι είναι εδώ. Δεν είναι αλλού. Καλό είναι να ζούμε λοιπόν κάθε στιγμή, να μην την αφήνουμε να φεύγει και να μην σκεφτόμαστε άλλους παραδείσους. Ας ζούμε τώρα όσο καλύτερα μπορούμε και ας είμαστε καλοί άνθρωποι. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Εμένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω αυτό. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για τα 4.000 δημοτικά σχολεία που προβλέπεται η δημιουργία εργαστηρίων με χειροτεχνία, υφαντική, με πολλά πράγματα. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πρόγραμμα του Υπουργείου, Πολιτιστική Παιδεία, Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας. Αλλά θα σας τα πω σε λίγο, αφού επιστρέψουμε. Πάμε να σας αφήσω με μουσική και έρχομαι ξανά να σας τα αναλύσω.
1: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr στον ταξιδιωτικό. Ιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμα τους ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
5: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
9: Nenas Academy.
8: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 μαζί σας για να ταξιδέψουμε μουσικά και όχι μόνο. Πάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό τώρα. και αν θυμηθείς τον ήρωα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Κότσιρας στα ήσυχα βράδια, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Να στείλω τα φιλιά μου στην υπέροχη Σιτία που αγαπώ πολύ για όλα αυτά που πρεσβεύει, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την αγάπη. Τέλος πάντων, είστε υπέροχοι. Σας αγαπώ πολύ και χαίρομαι πολύ όταν βλέπω μηνύματά σας, έστω και καθυστερημένα. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για το πρόγραμμα Πολιτιστική Παιδεία, Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας. Περιλαμβάνει υφαντική και έντιμα, πλέξιμο και κεραμική με ειδικό εξοπλισμό, όπως αργαλιούς. Άντε, παιδιά, θέλω καφέ πάλι, δεν γίνεται. Λοιπόν, αργαλιούς, τελάρα, νήματα, βελόνες, βελονάκια, υφάσματα, καμβάδες, πυλό και εργαλεία μοντελαρίσματος. Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν βιωματικά παραδοσιακές τεχνικές και στοιχεία της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς μας. Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν ξεκινά ταυτόχρονα, να πούμε, σε όλα τα σχολεία. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει μετακινηθεί λόγω της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τις τελευταίες πληροφορίες να δείχνουν ορίζοντα υλοποίησης μέσα στο 27 και μετά, έτσι. Λοιπόν, έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, αφορά 4.000 δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα και εγώ θα πω ότι ενώ πάμε μπροστά και είναι πολύ θετικό, επιστρέφουμε πίσω για να δούμε πραγματικά τι είναι αυτό που αξίζει. Και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι μεγάλη κουβέντα, βέβαια, γιατί θα μου πεις, εξελίσσεται ο κόσμος. Εμείς γυρίζουμε στους αργαλιούς, στα τελάρα, τα νήματα. Κι όμως, ξαναλέω, πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν μπορώ να σας την κάνω από εδώ. Θα βάλω μια ανατελεία, θα πάω σε Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile, και επιστρέφω να σας πω κάτι ακόμα.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Μη φύγεις, μη φύγετε. Και εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και σας έλεγα προηγουμένως για αυτό το πρόγραμμα που έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας και έχει τίτλο Πολιτιστική Παιδεία, Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας. Προβλέπετε να έχει τέλος πάντων την παραγωγή, πώς να το πω τέλος πάντων, θα υλοποιηθεί μέσα στο 2027 και μετά. Αφορά 4.000 δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Και περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Εγώ θα πω, σαν Νίκη, ότι χαίρομαι πολύ που θα συμβεί αυτό. Θα έχει σχολικές αίθουσες που θα αποκτήσουν. Έχει σχολικές αίθουσες που υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Τέλος πάντων, εκεί μέσα θα εγκατασταθούν γωνιές εργαστήρια με το προβλεπόμενο εξοπλισμό, με αργαλιούς, με τελάρα, με νήματα, με βελόνες, όλα αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για την υφαντική, για την κεραμική, για τα υφάσματα, τους καμβάδες, όλα αυτά. Λοιπόν, η δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική μάθηση, καθώς οι μαθητές δεν θα περιορίζονται στη θεωρητική γνωριμία με τις παραδοσιακές τέχνες, αλλά θα συμμετέχουν οι ίδιοι στη διαδικασία δημιουργίας. Και αυτή είναι πραγματικά μια μεγάλη ανάγκη στους νέους σήμερα, θα πω εγώ πάλι. Το πρόγραμμα συνδέεται με τη διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς η παραδοσιακή χειροτεχνία περιλαμβάνει γνώσεις και τεχνικές που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και δεν πρέπει να χάνονται. Πάλι άνω τελεία, ίσως επιστρέψω, δεν θέλω να σας κουράσω, εγώ χαίρομαι, ξαναλέω, πάρα πολύ με αυτό, μακάρι να υλοποιηθεί όπως πρέπει. Πάμε σε μέλισσες, το κύμα, έρχομαι ξανά.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκ. Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.

Αυτή ήταν η αναβίση με τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και για να κλείσω το προηγούμενο θέμα που είχα ανοίξει με το πρόγραμμα που έρχεται, το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτιστική Παιδεία, Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας, που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Εγώ σας προκαλώ να το τσεκάρετε. Θα υλοποιηθεί μέσα στο 2027 και μετά. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσω το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να επιστρέψουμε όντως πίσω για να μπορούμε να κοιτάμε θετικά μπροστά. Γιατί μας έχει φάει το AI, μας έχει φάει η τεχνολογία που μόνο καλό δεν κάνει τελικά, γιατί τα παιδιά δεν σκέφτονται πια, δεν αντιλαμβάνονται και δεν προσπαθούν για κάτι πιο απλό. Έτσι, βλέπεις παιδί που θέλει να βράσει, ξέρω εγώ, ένα μακαρόνι. Ενώ παιδί 14 χρονών που θέλει να βράσει μακαρόνι και το πρώτο πράγμα που θα κάνει δεν είναι απλά να βάλει το νερό να βράσει. Θα μπει στο AI να του δώσει συμβουλή για κάτι πολύ απλό που μπορεί μόνος του να το σκεφτεί και πραγματικά μπορεί να το σκεφτεί. Τέλος πάντων, παρένθεση. Κλείνω τώρα το θέμα εδώ. Θα πάω σε σαν κυρουβά να μου αγαπάς και επιστρέφω να σας πω κάτι τελείως διαφορετικό.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
5: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
4: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

0: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, όλα είναι αλήθεια αυτά που λέμε εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Θα πάμε σε ένα αγώνα, σε έναν αγώνα που αξίζει να συμμετέχετε όλοι σας. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον Νέκτορο Δάνθεο Δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές. Και πιστέψτε με, είναι δύο υπέροχες και πολύ απλές διαδρομές. 1000 και 5000 μέτρα. Κοινώς έχει τα 1000 μέτρα, εντάξει. Ένα πενταράκι μπορεί ο καθένας μας να το τρέξει και κάνει και καλό. Ειδικά όταν πρόκειται να μπείτε σε έναν αγώνα που είναι για καλό σκοπό. Λοιπόν, φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Τρέχετε την Κυριακή, γιατί το Σάββατο έχετε και μία δωρεάν μαστογραφία για δικό σας καλό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες παντώντας έκτος Ροδάνθιος Δρόμος. Άντε, προσπαθώ κι εγώ λίγο ορισμένες φορές με ορισμένες λέξεις. Μπορείτε βέβαια να καλέσετε και σε δύο διαφορετικά τηλέφωνα. Εγώ θα σας δώσω το 1-698-38-81-27-5. Αν θέλετε, σας το γράφω και σε ένα μηνυματάκι, όποια ώρα και στιγμή επιθυμείτε. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη τώρα. Δε μ' αγαπούσες.
1: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Αυτός ήταν ο Τζον Bon Jovi. Και η Bon Jovi με τραγούδι Always εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα πάμε σε μια είδηση που εντάξει είναι λίγο ιδιαίτερη, γιατί είναι ωραίο όταν υπάρχει ανά τα χρόνια πάντα μια ανακάλυψη, κάτι που δεν γνωρίζουμε. Είναι λίγο μικρότερη λοιπόν από μια 20η γάτα, αλλά δεν κάνει για σπίτι. Έχει να κάνει με μια αποκάλυψη, ανακάλυψη ερευνητών. Για πρώτη φορά λοιπόν μετά από έναν και πλέον αιώνα, ανακαλύφθηκε ένα νέο είδος άγριας γάτας που κυκλοφορούσε χρόνια τώρα απαρατήρητη στα τροπικά ορεινά δάση της Βολιβίας. Η μικρή αυτή αγριόγατα με σώμα μήκους περίπου 45 εκατοστών έχει διάστητο έτσι, τρίχωμα και εντοπίστηκε στην ορεινή περιοχή του Λος Γιούγκας. Το 2016 η Πάολα Νογάλες Ασκαρούνς, βιολόγος και εξερευνήτρια του National Geographic στη Βολιβία, έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν τοπικό εκεί παράγοντα, ένα τοπικό καταφύγιο επίσης άγριο ζώων, για ένα παράξενο ελουροειδές που είχαν δει. Οι κάτοικοι της περιοχής το είχαν ονομάσει Τιλκάγιο, αλλά δεν ασχολήθηκαν. Τώρα λοιπόν, εν έτη 2026, επέστρεψαν και ανακάλυψαν ότι αυτό είναι ένα είδος που δεν γνώριζαν. Και χαίρομαι με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί πάντα κάτι ανακαλύπτουμε που δεν το γνωρίζαμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω ξανά εδώ.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
12: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
13: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
14: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
15: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα του Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ για να περάσουμε πολύ όμορφα. Ξεκινώντας αυτή την τελευταία ώρα με Θάνο Πετρέλη και δεν έχω μάτια για άλλη.

Αυτό ήταν το Weekend με το τραγούδι Sacrifice εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Θα πάμε σε ταξίδι κοντινό και μακρινό. Υπάρχουν πολύ αγαπημένοι προορισμοί τέλος πάντων που βρίσκονται σε, έτσι, κατά καιρού σε λίστες ταξιδιωτών που βάζουν αυτό το top 5, το top 10 σε παγκόσμιο χάρτη ή σε πανευρωπαϊκό χάρτη. Κάπως έτσι τώρα ένα ελληνικό χωριό είναι ανάμεσα σε 10 ομορφότερα της Ευρώπης. Διεθνή ταξιδιωτικά μέσα λοιπόν το έχουν κατατάξει στα 10 ομορφότερα χωριά όλης της Ευρώπης και πρόκειται για ένα πέτρινο ελληνικό χωριό στα 1350 μέτρα που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Εγώ πόσο αγαπώ αυτά τα χωριά. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το υπέροχο χωριό με το όνομα Νυμφαίο. Για εσάς που δεν έχετε πάει, είναι εκεί στη Φλόρινα. Μοιάζει περισσότερο με σκηνικό της κεντρικής Ευρώπης παρά με ελληνικό χωριό. Αξίζει να το επισκεφτείτε, ειδικά με, έτσι, με παιδιά. Πέτρινα σπίτια, αρχοντικά, καλντερίμια, σκούρες στέγες και πυκνά δάση. Από αυτά που ζηλεύουμε πραγματικά εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το Lonely Planet το συμπεριέλαβε τον Ιούνιο αυτό που μας πέρασε στη λίστα με τα 9 ομορφότερα χωριά της Ελλάδας και σημειώνει ότι έχει ψηφιστεί και ένα από τα 10 ομορφότερα χωριά της Ευρώπης. Υπέροχο πραγματικά, έχω τη χαρά και εγώ να έχω ταξιδέψει εκεί και μακάρι να ξαναπάω σύντομα. Πάμε τώρα σε Απόν και Καντάδα.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Λοιπόν, δεν έχουμε σχολιάσει το γεγονός ότι συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις των κατοίκων στους αθανάτους και στις γύρω περιοχές επίσης, βέβαια, του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίοι ζητούν σαφή και επίσημη ενημέρωση από τις αρχές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της δομής στην περιοχή τους. Το λέω με αφορμή ένα μήνυμα που έλαβα πάλι νωρίτερα και δεν το σχολίασα, ότι μπορεί εμείς να συζητάμε για καιρό, για βροχές, για φθινόπωρο, αλλά όλα αυτά εκεί στο νότο τα προβλήματα συνεχίζονται. Καθημερινά φτάνουν δεκάδες μετανάστες που πραγματικά δεν γνωρίζουμε την τύχη τους και δεν είναι το θέμα και το ζητούμενο ρατσιστικό ή οτιδήποτε μπορεί να πει ο καθένας. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και μια αγωνία που σίγουρα την έχουμε οι περισσότεροι. Θα πάμε σε Jennifer Lopez τώρα. Love don't cost a thing. Σίγουρα η αγάπη δεν κοστίζει κάτι, αλλά πρέπει να

0: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη ώρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
5: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

Αυτό ήταν ο υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές. Δεν θέλω να μπω στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για την υπόθεση αυτή. Είναι πολλά αυτά που έχω ανάγκη να μοιραστώ, αλλά δεν θα το κάνω. Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ναι, υπάρχει αυτό το άγχος με τον βαρύ ενεργειακό χειμώνα που έρχεται, γιατί ξέρουμε ότι έχει φτάσει πλέον πάνω από 2,20 η τιμή της βενζίνης στην Κρήτη και υπάρχει αναγκαιότητα για μια συνολική ευρωπαϊκή λύση. Ο κόσμος φωνάζει, ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και υπάρχουν πραγματικά σοβαρότερα ζητήματα από όλα αυτά που συζητάμε έτσι, μεταξύ εισαγωγικών, μεταξύ αστείου τέλος πάντων και σοβαρού, για τον καιρό, για τη βροχή. Υπάρχει αυτός ο κόσμος που λέει ότι αγαπάει το χειμώνα, αλλά δεν θέλει φέτος να νιώσει βαρύ χειμώνα, γιατί φοβάται για το πώς θα ανταπεξέλθει στο σπίτι του. Και ισχύει. Εμείς θα πάμε σε Έρους Δραμαζώτη, Φόκο Νελ Φόκο. Θέλω να πω ότι η μουσική μας κάνει και ξεχνιόμαστε και νιώθουμε καλά και θα μείνω σε αυτό. Επιστρέφω ξανά για κάτι άλλο.

0: πάλι! Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
0: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
1: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την καραταράκι.

0: ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
0: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
0: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος, παρέα με τη Μαντό και το τραγούδι Εμείς, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 για λίγο ακόμα. Να στείλω τα φιλιά μου και σε μια παρέα Ανογιανών που μας άκουγε και μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Δεν ξέρω τώρα αν τους πρόλαβα. Αργό να τα δω, παιδιά, ορισμένα μηνύματα. Λοιπόν, εκεί στα Νόγια είναι μια καλή ευκαιρία για να νιώσετε ακόμα πιο φθινοπορεινά, γιατί η θερμοκρασία εννοείται είναι ακόμα πιο κάτω αυτές τις μέρες. Και εννοείται ότι είναι μια καλή ευκαιρία για απόδραση στη φύση, σε αυτό το μοναδικό άγριο τοπίο του Ψιλορίτη. Πάντα, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι φθινόπωρο, είτε είναι άνοιξη, είτε είναι χειμώνας. Ένα παραπάνω τώρα το φθινόπωρο. Να πάρετε τα παιδιά σας, να πάρετε την παρέα σας, τους φίλους σας ή και μόνοι σας και να περιηγηθείτε εκεί στα πολύ όμορφα μέρη που έχει το χωριό των Ανογίων και που θα βρείτε απ' άκρη σ' άκρη σε εκείνη την πλευρά και στον Ψιλορίτη. Πάμε τώρα σε Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βάνδη, η Γη και Σελήνη, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ήμασταν παρέα τρεις ολόκληρες ώρες, 7 με 10 όπως κάθε μέρα άλλωστε. Νίκη Μπελαδάκη, έτσι και αύριο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αύριο 24 του μήνα, ημέρα Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να σκέφτεστε θετικά και να είστε καλοί άνθρωποι. Να κάνετε το καλό και να το ρίχνετε στο γυαλό. Όχι, ειλικρινά, να είμαστε καλοί όσο μπορούμε. Φιλιά, γεια σας από εμένα.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
3: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
1: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Hydrogeam Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάσουν, το παραμύθι σου.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Περίμενα να έρθω.
1: Live από την πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. So it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

εδώ τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Hello.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ. Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.